0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Jason will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
1: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Το φέρι μισού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94

499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
1: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πωλήση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν.

στηρίξουν την υγεία μας. Πώς? Από τον Εροχήτη ή τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: the radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, μνήμες και

0: τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική, λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Stigma Radio. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
10: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.

0: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
0: Μόλις έρθει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
3: Ντεζαβού λέγεται αυτό.
4: Είναι σωστό ο Υπουργός Υγείας ο ίδιος μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να πηγαίνει και να κάνει τέτοιο promotion σε ιδιωτικές κλινικές?
5: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
6: Θέλετε να την κλείσουμε κλινική?
4: Μα κανείς δεν είπε αυτό, Υπουργέ. Υπουργέ, μη φωνάζετε. Μη φωνάζετε. Μη κάνετε το θύμα. Υπουργέ, μη κάνετε το θύμα. Μη κάνετε το θύμα.
7: Έχει τρελαθεί, ρε μαλάκα.
4: Είσαστε πάρα πολύ καλό στο να κάνετε το θύμα. Υπάρχει χειρότερη δυσφήμιση για την Ελλάδα που δεν υπήρχε κανένα έλεγχο και όλα ήταν ένα μπάχαλο? Κάνει μια εβδομάδα έλεγχο στι παράνομε διαφημίσει και βγάζει 118 παρόχους. Αυτό έπρεπε να κάνεις από την αρχή και όχι σε όλα αυτά τα ιατρικά κέντρα να κόβουμε κορδέλες.
6: Τα ξέρετε όλα και θα τα πω.
4: Μην κάνεις το θέμα. Μην κάνεις το θέμα. Λοιπόν. Όχι, πρωθυπουργό δεν θέλω. Ούτε να.
8: Εδώ λοιπόν έχουμε, πώς το λέτε εσείς, είναι η μπιφ.
4: Θέλω να ανοίξουν όλα.
6: Πρωθυπουργός και όλο το ΜΕΚ έτσι καλύτερα.
8: Να αλλάξετε κανάλι.
9: Τυπικά είμαστε εντάξει. Πήγαμε 8 φορές και δεν βρήκαμε τίποτα. Άρα τυπικά είμαστε
10: εντάξει. Τα στέλνουμε τον Ηρακλή που αρρωλιά και γέλνει.
6: Σήμερα με έχουν καλέσει να μιλήσω στην Κύπρο, στο Υπουργείο Υγείας Κύπρου και το MedWatch. Για να δούμε πώς θα το κάνω και στην Κύπρο.
11: Είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
4: Έπρεπε να πεθάνει όμως ένας άνθρωπος για να το κάνουμε αυτό.
12: Για άλλη κρίμα το μηχάνημα. Εντάξει, ήταν απατεώνες. Τι να κάνουμε τώρα.
13: Αχάμπαρος, δεν παίρνει χαμπάρι.
4: Μέχρι τώρα ήταν η χαρά του Κουρμπογιανίτη ήμασταν.
6: Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χατζαπόπουλε. Προβάλατε την κυρία Καρισιανού επί 2 χρόνια ως τη λύση των
14: του Θεοδασάμ είναι ένας οδηγός για το πώς δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ μια τέτοια τραγωδία.
15: Οι προσομοιώσεις και εκθέσεις ειδικών που έχουμε υποδεικνύουν την πιθανή παρουσία ενός αγνώστου μέχρι στιγμής καυσίμου.
14: Το πόρισμα είναι ένας οδηγός.
6: Η πρώτη Κομπογιαννίτη συνεδρίζει.
12: Ντροπή είναι. Έλληνες δεν του φεκάνε Έλληνες.
6: 231 κέντρα ελέγχουμε και μπράβο μα που τα ελέγχουμε.
16: Πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
0: Μετά το θάνατο του Μαζονάκη.
6: Μπράβο, βρίζετε καλό πάνω.
0: Μπράβο. Τι ταλέντο είσαι εσύ.
12: Μας έχετε. Μην πω τώρα τι κάνετε στις 15 μέρες.
8: Οπα.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση και για τα νανογυλαίκα που διαφήμιζε.
17: Ένα λάθος του παρελθόντος μου ήταν.
18: Έκανα ένα λάθος, τώρα μην κάνετε έτσι.
17: Αν και τα προϊόντα ήταν πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας και ξεπούλησαν. Μεγάλο λαμόγιο.
12: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των παγών. Τέρμα. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Τσάκη.
10: Αγκούρια. Μέσα στη χαρούμενη αυτή ημέρα. Να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί, ζήτω το έθνο!
12: Όχι,
10: δεν κάνει. Εγώ είπα μια και μας τέτοιλο να ρίξω και κανένα πατριωτικό. Ξυπνήστε!
19: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.

0: Μούφα κλινικές, μούφα νανογυλαίκα, όλα μούφα σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ρίσπι.
2: Καλημέρα σας.
3: Ας το διάολο, πρωί. I saw the fire
0: in your eyes. Παρασκευάρα. Και τι Παρασκευάρα, έτσι. Τι ωραία, παιδί μου. Είναι άλλο το ξύπνημα την Παρασκευή όταν το προηγούμενο βράδυ έχεις ζήσει επιτυχίες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

0: killer είναι ο Δουβίκας, ρε παιδιά. Τι killer είναι αυτός. Τι killer έκανε. Buzzer beater, ας πούμε. Γύρισαμε το παιχνίδι στο Βελιγράδι. Ψυχρός εκτελεστής Δουβίκας μετά από σέντρα διαβήτη του Τσιμίκα. Συστημένη του την έστειλε στο κεφάλι. Και δηλαδή έκανε λες και ρε παιδί μου. Περίμενες, λες εντάξει, βάζεις ένα γκολ τελευταία, βάζεις τις καθυστερήσεις ένα γκολ. Γυρίζεις το παιχνίδι. Έχεις μπει τα τελευταία 20 λεπτά να παίξεις. Και βάζεις το χρυσό γκολ και τι το πανηγυρίζεις, το έτσι το συμπεριφέρεσαι λες και είναι business as usual που λένε. Business as usual. Έρε Δουβίκα. Ο φορ της Κόμο, έτσι, για τους μη ενημερωμένους, τις μη ενημερωμένες. Στην Κόμο παίζει ο Δουβίκας. Φάμπρεγκας έχει προπονητή. Πώς έχει τον Αρτέτα ο Τζόλης. Άλλος Τζόλης, παιδιά. Άλλος Τζόλης με τα... τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ. Άλλος. Πολύ πιο ψηλά. Λοιπόν, καφέ από το Φουρνάρικο 45670, έτσι, πάρτε τηλέφωνο μέχρι να πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά. Παραγγείλτε και τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ και τα... τις φωλιάτες, γλυκές, αλμυρές, ό,τι άλλο τραβάει ρεξί σας από τον υπέροχο μπουφέτου. Και σε λίγο πάλι τα λέμε. Εδώ μέχρι τις 10. Breathless.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
6: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
9: υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26-950-25-798.
12: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
12: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
14: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 100.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Το λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: Τραγουδάρα του Bruce Springsteen. Το River. Καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες. Εδώ είμαστε. Πω, πω, χαμός. Τι γίνεται. Μηνύματα πολλά βλέπω. Χαμός. Καλημέρα, καλημέρα Τιμόθε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στάθη, καλημέρα στην παρέα.
0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Τάκη τον Λιακόπουλο που είναι στο Στάθη Σποτ και απολαμβάνει το ραδιοφωνικό μου σόου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο φίλε. Έτοιμο βλέπω, ωραία, πολύ ωραία. Θα κάνεις μια έκθεση κάποια στιγμή. Με τα έργα σου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα. Στον Άγιο Σώστη. Ωραίες πρωινές φωτογραφίες. Μας καλημερίζει ο Κώστας παιδιά. Καλημέρα και στον Τάσο τον Τζίμι εκεί στο Νότο. Συγχαρητήρια λέει στην Εθνική Ελλάδος και στον Ολυμπιακό. Καλημέρα λέει από Νότο χωρίς κακίες. Είστε λίγο ρατσιστής όμως έτσι. Είστε λίγο ρατσιστής. Μπασκετικά, μπασκετικά. Δίνουν συγχαρητήρια σε όλες τις ελληνικές ομάδες που πέτυχαν νίκη χθες. Δεν κάνουμε εξαιρέσεις, κύριε Τζίμι. Καλημέρα λέει από το Ποντικό χωριό. Ποντικό χωριό λέει έχουμε γίνει. Άλλο Ποντικό χωριό, άλλο Ψηλό χωριό. Καλό ταξίδι λέει στα κορίτσια που πάνε να δουν αν αβύσει. Καλό ταξίδι κορίτσια. Πάρτε καμιά ομπρελίτσα.

Ένα κορίτσι δεν θα πάει αν θέλει, ξέρω εγώ, το εισιτήριο και αυτά. Υπάρχει διαθέσιμο, έτσι. Εντάξει, θα σου στοιχίσει λίγο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Θα έχεις τη χαρά να πας να δεις τη Βύση. Ο ΑΚΑ.

0: Brand New Me, Celine Dion. Λοιπόν, την Κυριακή με τη Γερμανία παίζει τώρα η εθνική ομάδα. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, δεν είναι ο στόχος της εθνικής η τρίτη θέση. Κοιτάει πιο ψηλά και καλά κάνει, γιατί νομίζω, δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, εθνική Ελλάδος με τόσο πολύ μεγάλο βάθος στον πάγκο, με βάθος σε ταλέντο, με βάθος σε εμπειρία, νέα παιδιά τα οποία κάνουν λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παίζουν σύγχρονο ποδόσφαιρο, γεμάτο. Με άλλη φιλοσοφία, κοιτάνε τον αντίπαλο στα μάτια, ανεξαρτήτως έδρας και ανεξαρτήτως της εξέλιξης ενός παιχνιδιού. Γιατί χθες βρέθηκα πίσω στο σκόρ η εθνική ομάδα στο 4ο λεπτό από ένα ομαδικό λάθος, αλλά είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Νόμιζε κανείς ότι δεν παίζει εκτός έδρας, ότι παίζει, ας πούμε, στην Ελλάδα σε κάποιο γήπεδο της επαρχίας. Βέβαια σε τέτοια γήπεδα στην επαρχία την ελληνική δεν έχουμε, αλλά εντάξει.
1: Χωρίς όλη τη χρονιά δεν είχαμε κάνει νίκη. Παίζαμε μόνο φιλικά. Πρώτο επίσημο, πρώτη νίκη.
2: Σίγουρα είναι πολύ καλό να ξεκινάμε μια νίκη στον όμιλο, σε εκτός από το παιχνίδι. Τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν ένα τεστ να δούμε και διαφορετικά συστήματα, γι' αυτό δεν είχαμε και τα καλά αποτελέσματα. Γιατί τα φιλικά είναι και να δοκιμάσει και αρκετούς παίχτες, να δούμε διαφορετικά συστήματα, όπως είπα. Οπότε σήμερα είμαστε προετοιμασμένοι για το παιχνίδι τελείως διαφορετικά από τα προηγούμενα παιχνίδια και νομίζω το δείξαμε και σε όλους.
3: Ήταν η δικαίωση μιας προσπάθειας και μιας πολύ καλή βραδιάς ποδοσφαιρικά για όλους σας αυτό το γκολ στο 95. Το αρχικά το δικό σου γκολ και μετά το 1-2.
2: Σίγουρα ήταν πολύ σημαντικό που κερδίσαμε σήμερα το παιχνίδι. Αυτό έγινε στο τέλος, αλλά το αξίζαμε νομίζω λίγο πιο νωρίς. Είχαμε σκοράει στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα. Αλλά αυτό το καταφέραμε και στο 95 είναι ακόμα καλύτερο, γιατί δείχνει το μέταλλο της ομάδας που δεν τα παρατάει και μπορούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό να κυνηγήσουμε τον κόσμο.
1: Τι φιλοδοξείτε για την Κυριακή που έχετε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως έχουμε τη Γερμανία?
2: Σίγουρα, όπως είπατε, τελείωσε πολύ δύσκολο παιχνίδι και τελείωσε διαφορετικό από το σημερινό. Ένας πολύ καλός αντίπαλος με τρομερή ποιότητα, θα το διαχειριστούμε διαφορετικά το παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι, πάμε με αυτοεπίθεση και ελπίζω να το δείξουμε στο κύπελλο και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Στη Γερμανία έχει σκοράρει, έτσι δεν είναι?
2: Έχω σκοράρει, στο όχι, δεν έχω σκοράρει.
1: Πάει
2: πρώτη φορά που παίζω, ελπίζω. Γεια σα.
1: Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Καλό βράδυ.
0: Και δηλώσεις του Τζόλι.

Έχεις πρόσκληση, μου λέει ο Πασοκτζής, για το επόμενο ντέρμπι στο Φάληρο. Έλα να δεις μπάλα. Περιμένω, στείλε μου την πρόσκληση, εγώ έρχομαι. Δεν έχω θέμα. Έχω κάτι άλλους φίλους όμως που δεν δέχονται εισιτήρια αν δεν είναι με συγκεκριμένα. Για παράδειγμα εδώ που λέει ο Τάσος ότι το εισιτήριο, λέει, που λες είναι για κορίτσια και εγώ δεν μπορώ να πάω στη Βύση. Καλημέρα στη Δήμητρα από τον Τάσο. Του χρόνου, λέει η Δήμητρα. Κακιούλες, κακιούλες πρωί πρωί.

9 παρα 10 στο στίγμα. Παρέα και με το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα Αλεξάνδρου Ρώμα 74 για το γυμνάσιο και το λύκειο. Γιατί δεν φτάνει να έχεις στόχο, πρέπει να, πριν το στόχο, να έχεις όραμα.

όταν έχεις το όραμα, τότε απλά χρειάζεσαι σωστή καθοδήγηση και αυτή θα τη βρεις στο φροντιστήριο. Όραμα. Τηλεφωνώντας στο 49 510, ενημερωθείτε για όλα τα τμήματα του φροντιστηρίου και κάντε τον προγραμματισμό σας ακόμα και από τώρα για του χρόνου. Ξεκινώντας από το γυμνάσιο, όπου τα τμήματα γυμνασίου έχουν στόχο να προσφέρουν σωστή οργάνωση και πρόγραμμα μελέτης, ουσιαστική κατανόηση της σχολικής ύλης, έγκαιρη κάλυψη μαθησιακών κενών, ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και συνέπειας, γερές βάσεις για τις απαιτήσεις του λυκείου και συστηματική παρακολούθηση της προόδου. Γιατί η σωστή προετοιμασία από σήμερα κάνει τη διαφορά αύριο.

Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεστε, για το σπίτι, για το τουριστικό κατάλημα και οποιοδήποτε άλλο χώρο. Για το φοιτητικό διαμέρισμα αυτή την περίοδο, ρωτήστε για το φοιτητικό πακέτο των ηλεκτρικών συσκευών που εξοπλίζει ένα διαμέρισμα όπου και να είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Πηγαίνεις στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνη, στο Welcome Store. Επιλέγεις ένα από τα προτινόμενα φοιτητικά πακέτα ή φτιάχνεις ένα δικό σου και παραδίδονται οι ηλεκτρικές συσκευές εκεί που θα σπουδάσει το παιδί σου.

και με τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store βέβαια. 4 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πολλές περισσότερες δόσεις με τους φιλικούς διακανονισμούς Welcome Store Zakynthos.

για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι βράδυ, εκτός Κυριακής. Αν δεν έχεις προγραμματίσει τι θα μαγειρέψεις, αν δεν έχεις αποφασίσει τι θέλεις να φας, εσύ μόνος σου, εσύ

και τα ψητά του βέβαια μεσημέρι και βράδυ. Τα κορυφαία ψητά του για τα οποία έγινε διάσημο το λαδολέμονο αρχικά. 33409. Και όλα αυτά μπορείτε να συνοδεύσετε και με τις υπέροχες δροσιστικές σαλάτες του και τα νοστιμότατα ορεκτικά του. 33409.

0: Το λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλος Εγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιώστρα Ντιζάντε, Άμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου,

0: Στίγμα Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμο να κυβερνήσετε.
1: Ναι.
0: Αυτό που προκύπτει, θα ρωτήσει κανείς. Είστε πιο έμπειρος, είστε καλύτερος, έχετε καλύτερη ομάδα, ξέρετε καλύτερα τα θέματα. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε?
2: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος.
3: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
4: Αγκούρια.
5: Μπράβο, παιδί μου.
4: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς. Ξυπνήστε!

εμείς ή κανείς. Έτοιμος είναι, έτοιμος λέει να κυβερνήσει. Να ξανακυβερνήσει ή να κυβερνήσει, ναι. Γιατί έχει, έχω την εμπειρία τώρα, κατάλαβες. Έχω κυβερνήσει, ξέρω. Κανένας από τους άλλους που διεκδικούν που επιθυμούν να κυβερνήσουν δεν έχει ξανακυβερνήσει. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα.

9 μετά τις 9 εδώ στον Στίγμα 96. Μουσικάρες Παρασκευάρα 11 Οκτωβρίου λέει, στείλε μου τα στοιχεία να βγάλω εισιτήρια στα επίσημα. Κώστα, όπα Κώστα, μου θυμίζεις άλλες εποχές. Καλό Πασόκ και τέτοια. Εκείνα τα χρόνια ρε παιδί μου. Μου λέει, όπως φίλο μου, όπως λέει και ο φίλος μου ο Θωνέος, τα χρόνια εκείνα λέει φταρμιζόταν λέει υπουργός και έβγαινε ιατρικό ανακοινοθέν.

Καλημέρα στην φίλη μου τη Ρεγκίνα. Καλημέρα Ρεγκίνα μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σου έχουμε και να δούμε λίγο τον καιρό. Αγριεύει λέει ο καιρός από σήμερα. Σε μεγάλο μέρος της χώρας αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από το μεσημέρι και προς το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις οι οποίες

Ειδικά σποραδικές καταιγίδες. Δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Και βροχές στα βορειοδυτικά όμως. Δηλαδή από...

κυμαίνεται από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ψυχρούλα θα κάνει το βράδυ, όπως καταλαβαίνετε, για τις πρώτες πρωινές ώρες.

Καλημέρα, λέει, πάρτε το χαμπάρι. Ο μεθεπόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο Ανδρέας Γεωργίου Παπανδρέου. Ο εγγονός, λέει. Ο εγγονός. Ελπίζω να μην έχει μοιάσει του πατέρα του μόνο. Να έχει μοιάσει, έτσι, του νόνου του. Πασοκάρα. Καλημέρα, Σπύρο μου, καλημέρα.

Λοιπόν, είχαμε έτσι στις ειδήσεις, στην επικαιρότητα, είδηση τελευταίας στιγμής. Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους 5, διόρροφο κτίριο. Φαίνεται ότι ήταν, είχε τοποθετηθεί βόμβα. Τραυματίστηκαν δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενα κτίρια και ένας περαστικός από θραύσματα. Με βάση την ενημέρωση από την εταιρεία διανομής αερίου, η οποία βρέθηκε επί τόπου μετά την έκρηξη, με ομάδα άμεσης επέμβασης, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν αν πρόκειται για πρόβλημα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Διεκόπη πάντως η παροχή, η διανομή αερίου.

Τώρα κανένα τι γίνεται τώρα με το φυσικό αέριο. Δεν ξέρεις αν είναι βόμβα ή αν είναι διαρροή φυσικού αέριου. Το παλιό αυτό κτίριο, σύμφωνα με την προσδοστική, έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Δεν έγινε γνωστό αν το ζευγάρι βγήκε

δεν βρέθηκε, λέει, μια, εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη κυρία με εκδορές στο χώρο, η οποία βρισκόταν σε σοκ. Δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα αν πρόκειται για την κυρία που έμενε στο κτίριο. Έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στην περιοχή. Είχαμε ζημιά σε αυτοκίνητα, όπως καταλαβαίνετε. 3-4 αυτοκίνητα πάθανε χοντρή ζημιά.

Τώρα πάει να βάλει βόμβα κάποιος σε ένα σπίτι άσχετο στην πλάκα. Λίγο ακραίο μου ακούγεται. Στη διάρκεια της ημέρας προφανώς θα υπάρξει δελτίο τύπου που θα ξεκαθαρίζει τα πράγματα.

Λοιπόν, αρνητική αποταμίευση. Ξέρετε την αρνητική αποταμίευση που θέλει και ο Μητσοτάκης να αποταμιεύουμε, να αποταμιεύουν οι νέοι γονείς 50 ευρώ ξέρω εγώ το μήνα, 100 ευρώ το μήνα, να βάζει άλλα 100 λέει το κράτος. Στα 18 το παιδί θα πάρει λέει λεφτά στα χέρια του. Εδώ έχουμε πρόβλημα γιατί ξοδεύουμε περισσότερα από όσα κερδίζουμε. Αυτή είναι η αρνητική αποταμίευση. Όταν δηλαδή τα έσοδα υπολείπονται

Οι Ευρωπαίοι λοιπόν για κάθε 1000 ευρώ που κερδίζουν καθαρά, έχοντας πληρώσει φόρους και ασφαλιστικές φορές δηλαδή, μπορούν και βάζουν στην άκρη 140-150 ευρώ για τον προσωπικό τους κουμπαρά. Οι Έλληνες για κάθε 1000 ευρώ που κερδίζουν θα χρειαστούν άλλα 50 ευρώ για να καλύψουν τις δαπάνες.

Βέβαια, δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη και το φαινόμενο του μαύρου χρήματος και της παραοικονομίας. Για κάποια νοικοκυριά που ξοδεύουν περισσότερα από όσα βγάζουν, οι επιπλέον δαπάνες μπορεί να προέρχονται από αδήλωτα εισοδήματα. Όμως για την πλειοψηφία των μισθωτών και των συνταξιούχων, που είναι οι κύριοι αιμοδότες των δημοσίων ταμείων, όπως και για τους φτωχότερους αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, η αρνητική αποταμίευση είναι επακόλουθο της μείωσης του πραγματικού εισοδήματος. Η φοροδιαφυγή και η νόμιμη φόρο αποφυγή των ρετυρέ σε συνδυασμό με τη φοροαφέμαξη των μη προνομιούχων, που γίνεται πιο έντονη από τους υψηλούς έμεσους φόρους, μεγεθύνει τις ανισότητες και επιδεινώνει την αίσθηση της κοινωνικής αδικίας.

0: Κατά τα άλλα ρε φίλε, μας ενοχλούσε και μας ενοχλεί η οικογενειοκρατία. Έτσι, έφταιγε ο βασιλιάς. Ποιος βασιλιάς και κουβέντες δηλαδή τώρα θα φάνουμε λέει το βασιλιά να κληρονομεί τη θέση. Εντάξει, κατά τα άλλα, όχι η οικογενειοκρατία, δεν παίζει.
1: Είναι η απάντηση του Τιμόθεου στο σχόλιο του Πασοκτζή, που βλέπει τον μεθεπόμενο πρωθυπουργό, βλέπει μεθεπόμενο

0: εδώ μιλάνε και ενίστατο ο Κυρανάκης, φίλες στα ράδια και στις τηλεοράσεις, ότι έχουν αυξηθεί οι αποταμιεύσεις, λέει, οι καταθέσεις στην τράπεζα. Δεν μας λέει ποιος δεν κατάθεσε τα λεφτά, να ξέρουμε κιόλας δηλαδή.
1: Οι ολίγοι, φίλε μου, οι ολίγοι.

0: Έγινε η φορολοταρία του Αυγούστου. Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ, παιδιά. Μην χάσουμε, δηλαδή, αν έχουμε κερδίσει τη φορολοταρία της ΑΔΕ, μην χάσουμε τα λεφτά κιόλας. Δεν έχω βρει το μεταξύ έναν που να μου πήρε, φίλε, κέρδισα τη φορολοταρία. Ένα πράγμα σαν τον Τζόκερ, δηλαδή, σαν τον Λότο, που δεν βρίσκεις ποτέ τους εκατομμυριούχους.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Stigma Radio.
5: This region here is the heart of the beast.
6: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
7: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798. Τα Πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
4: Κομμόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

Χθες ξέχασα να ευχηθώ ραδιοφωνικά στη Μυρτό που γιόρταζε. Χρόνια πολλά σε κάθε Μυρτό. Υπήρχε και μια κοριτσίστικη κολόνια πριν από πολλά χρόνια με το όνομα Μυρτό.

Διαβάζω εδώ στον τοπικό τύπο. Σε τροχιά υλοποίησης, λέει, σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου. Ολοκληρωμένο, λέει, θα είναι αυτό το πρόγραμμα παρεμβάσεων, γιατί αφορούν οι εργασίες ένα ευρύ φάσμα τεχνικών παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας, την αποκατάσταση φθορών και προβλημάτων που έχουν καταγραφεί σε τμήματα του οδικού δικτύου στο νησί, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας για πεζούς και οδηγούς. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή? Προβλέπεται η συμπλήρωση και ανανέωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης. Θα τοποθετηθούν πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, παλώμενοι σηματοδότες, ρυθμιστικές πινακίδες όπως πινακίδες stop, καθώς και πληροφοριακές πινακίδες που θα παρέχουν πληροφορίες για κατευθύνσεις, τοπονυμίες, χιλιομετρικές αποστάσεις και άλλα χρήσιμα στοιχεία για τους χρήστες του οδικού δικτύου. Παράλληλα, σε επιλεγμένα σημεία θα τοποθετηθούν χαλίβδινα στη θέα ασφαλείας, ενώ θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση σε τμήματα όπου η υφιστάμενη έχει υποστεί φθορές και δεν εξασφαλίζει πλέον την απαιτούμενη ορατότητα και καθοδήγηση των οδηγών. Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφορά και την αποκατάσταση τεχνικών προβλημάτων και την ενίσχυση της προστασίας του οδικού δικτύου. Προβλέπεται η αποκατάσταση υφιστάμενου τοιχείου αντιστήριξης επί της 21ης επαρχιακής οδού στην τοπική κοινότητα Μαριών, το οποίο είχε υποστεί αστοχία από προγενέστερη θεομηνία. Παρεμβάσεις αντιστήριξης προβλέπονται επίσης στην 1η επαρχιακή οδό στη θέση Ξηροκάστελο, καθώς και στην 11η επαρχιακή οδό στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Άνω Γερακαρίου, όπου έχει καταγραφεί πλευρική αποχώρηση πρανούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνεται ακόμη η επισκευή και συντήρηση υφιστάμενου γεφυριού επί της 15ης επαρχιακής οδού Γερακαρίου. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αφαίρεση σαθρών υλικών, τον καθαρισμό των επιφανειών, το αστάρωμα και την εφαρμογή κατάλληλου επισκευαστικού υλικού. Επίσης, παρεμβάσεις αποκατάστασης οδοστρώματος προβλέπονται στην περιοχή Λιμοντέικα, Χριστοφαλέικα, στο Τραγάκι, καθώς και σε τμήματα της 6ης επαρχιακής οδού Ζακύνθου Βολιμών στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή σωληνωτού αγωγού επί της 12ης επαρχιακής οδού στο Γαϊτάνι, στο πλαίσιο των έργων για τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων υδάτων. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με την κατασκευή τεχνικών έργων όπως στοιχεία στήριξης, σωληνωτή αγωγή ομβρίων, φρεάτια και πεζοδρομήσεις όπου αυτό απαιτείται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα σημεία όπου η διάβρωση των πρανών και των παράπλευρων τάφρων μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα στο υπόβαθρο του οδοστρώματος. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η κατασκευή κατάλληλων τεχνικών έργων όπως σωληνωτά ή τοιχεία αντιστήριξης με οπλισμένο σκυρόδεμα. Έχει να πέσει μπετό και σωληνωτό. Επιπρόσθετα, όπου απαιτείται, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης

Οι εργασίες περιλαμβάνουν φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος, κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης όπου κρίνεται αναγκαίο, όπως έγινε στην παραλιακή λεωφόρο εδώ στη Λομβάρδου 18, στη, τι είπα 18, αλλά εντάξει έχω μείνει εγώ σε κάτι παλιές διευθύνσεις, λοιπόν, στη Λομβάρδου, όπου έπεσε με σκυρόδεμα. Έγινε φρεζάρισμα, έγινε σκάψιμο, έπεσε σίδερο, μπόλικο σίδερο, μετά έπεσε σκυρόδεμα. Ήρθε αλφαδιά με τον υπόλοιπο, το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου. Τώρα βέβαια έχει κάτσει λίγο, έχει κάτι. Πέρα από τη σκόνη βέβαια που σκόνη, προφανώς θα γίνει στο πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων, θα γίνει και στην Λομβάρδου σωστά η δουλειά. Σε σημεία όπου η κατάσταση του οδοστρώματος το επιβάλλει, θα πραγματοποιηθεί εκ νέου κατασκευή οδοστρωσίας και εργασίες εξυγίανσης. Τι είπε πάλι ο καθηγητής.

Σας άνοιξε η όρεξη τώρα, ε? 33-409, αλλά δεν λέω μόνο. Με όλα αυτά τα έργα που ακούσατε, όλο αυτό το ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο του νησιού. Όλα αυτά τα έργα μαζί, μου λέει ο Κώστας. Καλό Σαββατοκύριακο, Κώστα.

Ζακυνθιστάν θα γίνουμε, λέει ο Χάρης. Καλημέρα Χαρούλη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

Magnifique, extraordinaire. Πω, σας πέθανα τώρα. Σας τελείωσα τώρα.

Λοιπόν, εδώ ήταν η Αγία σήμερα. Ωραία. Τελειώνουμε, έτσι. Like the wind. Τη Δευτέρα πάλι μαζί. Να περάσετε τέλεια το Σαββατοκύριακο. Και αν ο καιρός δεν είναι σύμμαχος, δεν πειράζει. Βρείτε τρόπο, βρείτε τα αντίδοτα.

0: για οποιοδήποτε χώρο τις βρίσκουμε στο Welcome Store. Για τους μαθητές, τα παιδιά μας γυμνασίου και λυκείου, έχουμε τη στήριξη του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, Αλεξάνδρου 74, 49510, τηλέφωνο για πληροφορίες. Και για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι βράδυ εκτός Κυριακής, μην ξεχνάτε το λαδολέμονο, σερβίρει και μαγειρευτά τα μεσημέρια. Και καλή σας όρεξη. Μέχρι Δευτέρα πρέπει να πούμε να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, το επικίνδυνο οδικό δίκτυο της Ακίνθου, από κάθε άποψη επικίνδυνο, και ευγενικοί με τους γύρω σας. Έτσι, τα λέτε καμιά καλημέρα. Μην είστε ξινοί και ξινές. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος

0: προσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

Λεβάντας για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Εδώ μαζί και σήμερα μέχρι τις 12 στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδος αυτής και ενώ διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Εννοείται ότι ακούτε Στίγμα και μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά. Το γνωρίζετε, είτε ζωντανά είτε αργότερα την εκπομπή. Και βέβαια μπορείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας από το site stigmafm.gr. Μπορείτε να στείλετε το δικό σας μήνυμα, όποιο θέλετε, μέσω δύο εφαρμογών, μέσω Viber ή WhatsApp, εσείς επιλέγετε. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Πάντα μαζί μας είναι καθημερινά η εταιρεία Μπράτης. Τα είδη που θέλετε για να διακοσμήσετε, να ανακοινήσετε, να ομορφύνετε το σπίτι σας, την επιχείρηση, θα τα βρείτε κυρίως στον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει η εταιρεία στο Γαϊτάνι. Είτε πρόκειται για υφάσματα, είτε για φωτιστικά, είτε για τα έπιπλα που αναζητάτε, Sofa Company, κορυφαία. Για σεντόνια, για λευκά είδη. Επιτέλους ήρθε η ώρα να αλλάξετε το στρώμα που κοιμάστε, να πάρετε το κορυφαίο ανατομικό της Elite Strom για να ξεκουράζεστε πραγματικά. Και πάρα πολλά άλλα είδη. Όλα είναι σε προσιτές τιμές και καθημερινά θα βρείτε και μεγάλες προσφορές. Πάντα ταξιδεύουμε με τη Levante Ferries. Μέχρι τα τέλη του μήνα η εταιρεία εκτελεί 5 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Επισκέπτεστε το site levanteferries.com και αφού ενημερώνεστε για τις ώρες των δρομολογίων, από εκεί μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας. Είναι μια εύκολη διαδικασία, γρήγορη, απλή, χωρίς κανένα άγχος, καμιά ταλαιπωρία. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα χαλάσει την πορεία. Δηλαδή αναμένεται από αργά το βράδυ να έχουμε και αυξημένες νεφώσεις αλλά και βροχές. Και σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο, οι βροχές αυτές θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου ή αν θέλετε, ναι, όχι, ουσιαστικά μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου. Μην σας πω και μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς το ανώτερο. Νοτιοδυτική άνεμη, 3 με 4 μποφόρ. Αύριο Σάββατο και πάλι η άνεμη θα είναι ασθενής νοτιοδυτική, 3 με 4 μποφόρ. Στην πορεία από το μεσημέρι και μετά θα γίνουν βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Την Κυριακή δεν προβλέπονται, να ξέρετε, βροχές. Πάντως επίσης να πούμε ότι και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή θα έχουμε μια μικρή πάλι πτώση της θερμοκρασίας, θα πάει εκεί γύρω στους 21 με 22 βαθμούς το μέγιστο. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα σε Φροσίνη, Φροσούλα, Φροσίνη, Φρόσο. Σήμερα λοιπόν είναι βραδιά του ερευνητή. Βραδιά του ερευνητή. Είναι η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή γιορτή επιστήμης και έρευνας. Διοργανώνεται πάντα την τελευταία Παρασκευή κάθε Σεπτεμβρίου. Ο στόχος είναι η γνωριμία του κοινού με τους ερευνητές, το επιστημονικό τους έργο και την κοινωνική τους προσφορά. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον κινητικό συντονισμό.

είναι Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Ορίστηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας για να αναδείξει τη συμβολή των φαρμακοποιών στην παγκόσμια υγεία. Και είναι και Πανευρωπαϊκή ημέρα για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μνήμης, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, που γιορτάζονται κάθε χρόνο το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του μήνα, του Σεπτεμβρίου. Και για το θέμα αυτό θα ασχοληθούμε και στην πορεία της εκπομπής, διότι έχουμε εκδηλώσεις και εδώ στη Ζάκυνθο με αφορμή αυτή την ημέρα από το Μουσείο Ζακυνθού. Πάμε σε κάποια σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Το 1818 πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος σε νοσοκομείο, στο Guy Hospital του Λονδίνου. Το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Το 1849 πέθανε ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικήτας ο Τουρκοφάγος, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1897 γεννήθηκε ο Αμερικανός συγγραφέας William Faulkner, που βραβεύθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949 για την Βουή και το Πάθος. Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Το 1926 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφαση να καθιερώσει το οκτάωρο, αλλά και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Το 1944 γεννήθηκε ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας, και το 1949 γεννήθηκε ο πολύ γνωστός Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου με πολλές επιτυχίες, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Το 1952 γεννήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός Christopher Reeve, που έγινε γνωστός από τον ρόλο του που ενσάρκωσε τον Σούπερμαν. Το 1970 πέθανε ο Erich Maria Remarque, Γερμανός συγγραφέας. Είχε γράψει το «Ουδέ νεότερον από το δυτικόν μέτωπον». Και το 1976 αποκτά σάρκα και οστά το συγκρότημα των U2, στο σπίτι του ντράμερ Larry Mullen στο Δουβλίνο. Το 1980 πεθαίνει ο Τζον Μπόναμ, το Led Zeppelin, και διαλύεται η μπάντα. Και το 2003 πέθανε ο βραβευμένος με Νόμπελ Ιταλός οικονομολόγος Φράνκο Μοντιλιάνι. Και εμείς ακούμε YouTube.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με την κεντρική επικαιρότητα. Καταρχάς είχαμε το πρωί μια πάρα πολύ ισχυρή έκρηξη στην Αθήνα σε κτίριο στην Πλάκα. 8 το πρωί σε ένα διόρροφο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους. Από το συμβάν προκλήθηκαν σοβαρές ζημίες στο κτίριο και σε παρακείμενα καταστήματα και σε σταθμευμένα οχήματα. Εκδηλώθηκε και μια πυρκαγιά μικρής όμως έκτασης. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από πυροσβεστικές δυνάμεις και ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά. Μεταφέρθηκαν όλοι στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Βεβαίως στο σημείο που έγινε η έκρηξη βρέθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και η αστυνομία. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού διερευνά τα αίτια της έκρηξης, τα οποία μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα, αν και φαίνεται ως πιθανή αιτία της έκρηξης η διαρροή φυσικού αερίου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είπε ναι στον διάλογο με την Τουρκία, ότι η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας είναι το μόνο θεσμικό πλαίσιο για να επιληθεί η μοναδική μακροχρόνια διαφορά που έχουμε με την Τουρκία. Ουσιαστικά έθεσε τον διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο. Δεν ανέβασε τόνους. Συναντήθηκε και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου. Και με άλλους βέβαια ηγέτες.

ο οποίος Νετανιάχου, μιλώντας και αυτός από το Βήμα του ΙΕ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Τουρκία και τι δεν είπε για τον Ερντογάν. Τύρανο το χαρακτήρισε, παράνομη κατοχή της Τουρκίας στη Βόρεια Κύπρο. Τον ενοχλεί, είπε ο Νετανιάχου, ότι έχουμε καλές σχέσεις με την Ελλάδα σε πολλά επίπεδα. Το έλα να δεις, έγινε εκεί.

Θυμάστε που λέγαμε χθες για τις γεωτρήσεις που θα ξεκινήσουν από την Exxon Mobil σε θαλάσσια οικόπεδα μεταξύ αυτών και στο Ιόνιο. Η γεώτρηση στο Ιόνιο αναμένεται τον Μάρτιο του 27.

Λοιπόν, έχουμε και νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Που δίνει στη Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό 30,2% με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να ακολουθεί με 15,8%. Να ακολουθεί το Πασόκ με 12,6%.

Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα δικά μας, στα τοπικά. Καταρχάς να πούμε ότι άκαρπες παραμένουν μέχρι τώρα οι έρευνες για την 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια, που για 11η μέρα από την επίσημη δήλωση εξαφάνισης της αγνοείται, έχουν χαθεί τα ίχνη της. Οι έρευνες συνεχίζονται και το μυστήριο συνεχίζεται για το τι έγινε με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Βεβαίως όσο περνούν οι ημέρες αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι η υπόθεση αυτή, εκτός και αν προκύψει κάποια τεράστια με έκπληξη, δεν αναμένεται να έχει αίσιο τέλος. Συνεχίζονται εν πάση περιπτώσει οι έρευνες.

Έχουμε έκτακτη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ σήμερα. Έχει προγραμματιστεί για τις 10. Από ό,τι βλέπω δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Κατεπίγουσα συνεδρίαση, βέβαια το κυρίαρχο θέμα είναι η ενημέρωση αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμού κτλ.

Συνεχίζεται η αναταραχή στον Άγιο Λέοντα με τους ψήλους που για άλλη μια φορά εντοπίστηκαν χθες στο δημοτικό σχολείο του χωριού και της ορεινής ζώνης βέβαια. Τα παιδιά κάνουν μαθήματα σήμερα στο πνευματικό κέντρο και στο κοινοτικό γραφείο του χωριού. Προφανώς όχι στο σχολείο που εντοπίστηκαν οι ψήλοι. Χθες ασχοληθήκαμε εκτενώς με το ζήτημα αυτό, αλλά θα το κάνουμε και σήμερα. Γιατί είναι αδιανόητο εν έτη 2026 να κλείνει ένα σχολείο για ψήλους. Έτσι. Είναι πολύ απλό. Για ένα άλλο σχολείο που αφορά την... για το σχολείο της Μπόχαλης με δελτίο τύπου αναφέρεται η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Ζακυνθού. Αναφέρει ότι η ειδική αγωγή δεν μπορεί να περιμένει, ότι οι αυξημένες ανάγκες των μαθητών απαιτούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις. Επαρκή και εξειδικευμένη στελέχωση. Το ΠΑΣΟΚ με την ανακοίνωσή του θέτει την ειδική αγωγή στις προτεραιότητές του και ζητά μόνιμα εξειδικευμένο προσωπικό. Εν ολίγη ζητά να στελεχωθεί πλήρως το ειδικό σχολείο της Μπόχαλης.

Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και νέα παρέμβαση από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παράταξης, δηλαδή Δύναμη Ελπίδας, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, με ανάρτησή του και σχετικό βίντεο στα social media για τη διαχείριση μεγάλων έργων στη Ζάκυνθο. Και ανακοίνωσε ότι η Δύναμη Ελπίδας προσέφηκε στις αρμόδιες ελεγκτικές και δικαστικές αρχές. Θα τα πούμε στην πορεία και αυτά.

Ακούτε Στίγμα, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Επαναλαμβάνω ότι είναι μαζί μας η Λεβάντε Φέρης. Αγοράζουμε διαδικτυακά το εισιτήριό μας, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα δηλαδή, levanteferis.com. Εύκολη διαδικασία, γρήγορη και απλή. Πάντα μαζί μας και η εταιρεία Μπράτης. Για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτης έχει τα είδη που αναζητάτε. Είναι πάρα πολύ απλό. Και τα είδη αυτά είναι σε εξαιρετικά ικανοποιητικές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές. Μπράτης και στην πόλη Φωσκόλου 19.

μας για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zander. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zander. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zander. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: πειρά. Λοιπόν, ακούτε Στίγμα, είμαστε 38 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τις 12 μαζί. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Χθες ασχοληθήκαμε εκτενώς με την υπόθεση και πάλι με τους ψήλους εκεί στο Δημοτικό Σχολείο της Ορεινής Ζώνης, όπως το λέμε, στον Άγιο Λέοντα. Έγιναν πάρα πολλές απολυμάνσεις, απεντομώσεις και πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δηλαδή πριν τον αγιασμό, και μετά όταν την ημέρα του αγιασμού εμφανίστηκαν οι ψήλοι. Τη Δευτέρα επαναλειτουργήσε το σχολείο, την περασμένη Δευτέρα, και πάλι όμως επανεμφανίστηκε το πρόβλημα. Και αυτό έχει προκαλέσει και ανησυχία και αγανάκτηση, προφανώς το αντιλαμβάνεστε όλοι. Χθες ήταν παρόν στο σχολείο εκεί, στο χώρο, και έκαναν και αυτοψία μεταξύ άλλων, και ο δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, και ο αναπληρωτής δήμαρχος και αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας, ο κύριος Νίκος Ακτύπη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Ακτύπη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπάστα, καλημέρα σας, ακροατές σας.
0: Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι σοβαρό και ιδιαίτερα ενοχλητικό. Και
1: ενοχλητικό θα έλεγα περισσότερο, αλλά και σοβαρό.
0: Ενοχλητικό.
1: Να κάνει. Ενοχλητικό, ενοχλεί τους μαθητές, ενοχλεί τους γονείς. Ναι. Θα θέλανε τώρα να ξεκινήσουν τη σχολική τους χρονιά με χωρίς προβλήματα κτλ. Μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο έχουμε κάνει θυσίες, αγώνα για να οργανωθεί και να στελεχωθεί και να επισκευαστεί, γιατί τα προηγούμενα χρόνια το είχαμε εντάξει στο πρόγραμμα Μαριώτα Γιαννάκου, ένα καινούριο σχολείο. Δεν υπήρχε πρόβλημα με εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Εξυπηρετούσε τα όμορα χωριά της Ορεινής, τα κίνητρα Πολούχα, Γύρι, Γιλιωμένο, Άγιο Λέοντα, Μαριές, Εξωχώρα.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι ανησυχούμε και ανησυχούμε και ανησυχούν και οι γονείς. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Συνεχίζουμε να είμαστε και κοντά στους γονείς και κοντά στους εκπαιδευτικούς.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μια ψήμια, θα έλεγα, και έχουν άπαντες να γνωρίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι στο σχολείο, το πρόβλημα είναι αυτά που μεταφέρονται στο σχολείο. Mm-hmm. Μεταφέρονται στο σχολείο από αδέσποτες γάτες, οι οποίες εχθές κάναμε μια σύσταση στο Δήμο, στην μία η ώρα, συμμετείχαν όλες τις υπηρεσίες από την ιατρική υπηρεσία, δημοτική αστυνομία, η αστυνομία της περιοχής, υγειονομικό, πολιτική προστασία του Δήμου.
0: Τι αποφασίστηκε?
1: Αποφασίστηκε εκείνο που αποφασίστηκε, είναι και συμφώνησαν και οι γονείς. Τα μαθήματα συνεχίζονται κανονικά σε δύο διαφορετικούς χώρους, στο
0: κοινοτικό γραφείο
1: και στο
0: κοινοτικό κέντρο.
1: Στο κοινοτικό κατάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα παιδιά δεν χάνουν τα μαθήματά τους. Εκείνο όμως που είναι ανησυχητικό είναι ότι τη Δευτέρα δεν υπήρχε. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο πήραμε τα προάβλια, τους εξωτερικούς χώρους, το δρόμο, τάδους, τα γειτνιάζοντα, οικόπεδα κτλ.
0: Ναι.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη δεν υπήρχε ίχνος από φαράσιτο ψήλο οτιδήποτε. Και ξαφνικά την Πέμπτη ξανά. Γιατί. Ο φορέας που μεταφέρει τους ψήλους είναι η γάτα. Σιλιά δεν μπαίνουν εκεί, δεν υπάρχει τέτοια. Άρα τα ζώα που μπαίνουν μέσα στο χώρο
0: είναι αδέσποτες γάτες.
1: Είναι αδέσποτες γάτες, οι οποίες αδέσποτες γάτες τα προηγούμενα χρόνια έμπαιναν, αλλά αποτύχει πάλι, δεν είχαν πάλι. Γιατί έχουν μάθει, καλώς έχουν μάθει τα παιδιά να έχουν την ευαισθησία στα ζώα. Στάιζαν και τα παιδάκια που ξέρετε από φαγητό που έχουν πάρει κτλ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι η γάτα. Το έχετε δει, το έχουμε μάλλον δει όλοι σαν κυρινή, και έρχονται όλοι όσοι έρχονται και οι τουρίστες και επισκέπτες. Ταΐζουμε τις γάτες και καταλαβαίνετε, εμείς θα αρχίζουμε και κάνουμε μειοκτονίες στον Ιτιζάκηθο.
0: Mm-hmm.
1: Οι γάτες είναι ταϊσμένες όμως. Μειοκτονίες εμείς τις συνεχίζουμε. Τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάστε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι δεν υπήρχαν γάτες. Τώρα γέμισε η Ιτιζάκηθος γάτες ταϊσμένες. Ταϊσμένες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
0: Ξέρω, ναι. Ωραία, τι αποφασίστηκε λοιπόν στη σύσκεψη?
1: Εκείνο που αποφασίσαμε χθες είναι να μοιράσει η πολιτική μας προστασία και η υπηρεσία για τα αδέσποτα και την συνεργασία με τους κατοίκους χάπια για να γίνει αντιπαραζήτωση σε αυτές που μπορούν, στις οικόσιτες και σε κάποιες άλλες να τοποθετηθούν με κονσέρβες έξοδος ώστε να γίνει αντιπαρασύντωση. Εμείς συνεχίζουμε με τον κύριο Βούτο τις αποψηλώσεις, τις απεντομώσεις και απολυμάνσεις. Φυσικά το σχολείο μέσα δεν υπάρχει ξύλο. Οι καθαρίστες μας έχουν κάνει να απολύμαστε και όλους τους χώρους κλπ. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι το βράδυ χώρο. Εκεί τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει. Το πρωί ένας συνάδελφός μου είπε που είναι το καταφύγιο. Δεν υπάρχει καταφύγιο για γάτες.
0: Καταφύγιο αδέσποτων για γάτες, όχι, δεν υπάρχει. Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αλλά μιλάμε για μια περίπτωση, ειδική περίπτωση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, και...
1: Έχουν εδώ εκεί όλο το τοπικό συμβούλιο, πρόεδρος, κάτοικοι, γονείς κλπ. Φυσικά συμμερίζονται και καταλαβαίνουν το πρόβλημα. Υπόθηκαν ότι καθυστέρησε ο Δήμος. Ο Δήμος δεν καθυστέρησε. Ο Δήμος έχει κάνει παραπάνω τις διπλάσιες απεντομώσεις και αποψηλώσεις από αυτό που προβλέπετε. Γιατί αν κοιτάξετε και το πρωτόκολλο για να φέρει για τους φίλους, είναι κάθε πέντε μέρες. Εμείς πήγαμε κάθε μέρα. Έχουμε δηλαδή έχουμε και τα οικόπεδα γύρω-γύρω. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Να ρωτήσω, κύριε.
1: Πιστεύω ότι. Ναι. Είπε για βροχές αύριο κτλ. Μετά την βροχή θα απομακρυνθούν και οι γάτες, θα απομακρυνθούν, έχουμε πει και να μην ταΐζονται και να τουλάχιστον απομακρυνθούν από το σχολείο. Οι γείτονες έχουν συμμεριστεί και αυτοί ότι είναι σχολείο, απομάκρυναν κάποια εσποζόμενα είτε γάτες είτε σκυλιά. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Από ό,τι γνωρίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έτσι. Από ό,τι γνωρίζω, λέω, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Σε κάποια οικόπεδα που γειτνιάζουν εκεί με το σχολείο υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ταΐζουν αυτά τα ζώα.
1: Ακούστε με.
0: Okay, θέλω να πω, καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν το λέω για να τους κατηγορήσω, αλλά πρέπει...
1: Ακούστε με, επιτρέψτε μου, μας ακούνε και ακροατές σας. Το καλά μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι, καταλαβαίνετε τι λέω. Προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι ένα καλό, να βοηθήσουν ένα δέσποτο, αλλά δεν καταλαβαίνουν και την ευθύνη που υπάρχει.
1: Το καλά είναι μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Έχουν γεμίσει ζάκητος από γάτες, αστηρώτες. Έχει γεμίσει ζάκητος από φιλόζωους, οι οποίες τις ταΐζουν τις γάτες.
0: Αυτό είπα, ναι.
1: Και μας έχουν πνίξει τα ποντίκια.
0: Ναι, αυτό είναι τώρα. Εδώ τώρα αυτό είναι άλλο πρόβλημα τώρα. Είναι άλλο
1: είναι το άλλο πρόβλημα, δεν είναι άλλο.
0: Για πείτε μου. Για πείτε
1: είναι
0: μου.
1: Το σημαντικό πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί σε καθημερινή βάση, σας λέω λοιπόν και ενημερωθούν και οι αγροτές σας, σε καθημερινή βάση πριν 5 λεπτά. Πριν 5 λεπτά είχα συνάντηση. Έχω συνάντηση με σύλλογο γονέων και είδε μόνο. Δεν χρειάζεται να πω το σχολείο. Το πρώτο αίτημά του είναι μειοκτονία και απεντόμωση.
0: Α, εντοπίστηκε κάτι.
1: Δεν εντοπίστηκε. Προληπτικά.
0: Αλλά ανησυχούν οι άνθρωποι. Εντάξει,
1: προληπτικά βέβαια ανησυχούν.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ λέω εντοπίστηκε.
0: Δεν μιλάτε για τον Άγιο Λέοντα, μιλάτε για άλλο. Ναι.
1: Όχι, μιλάω για τα συγκεκριμένα πράγματα. Σε κάθε μέρα στέλνουμε τον κύριο Τσάκο και τον κύριο Βούτο σε κάθε σχολείο να κάνει μειοκτονία.
0: Άρα υπάρχει αυτό, πρόβλημα. Αυτό
1: υπάρχει
0: λέμε.
1: Πρόβλημα που το πρόβλημα το πίζουν. Οι ποντικοί δεν αυξηθήκαν ξαφνικά. Οι γάτες εχορτάσανε. Ξέρετε το πρόβλημα ποιο είναι. Δεν υπάρχει γάτα να κυνηγήσει μικρό. Ταϊσμένες.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Ας σας δείξω στους σκάδους, Θα σας πω στο χωριό μου, στις Βολίμες. Δίπλα από τους σκάδους είναι σακή η γατοτροφή. Οι κονσέρβες. Δεν διστρώνε πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι να κυνηγήσει το ποντίκι.
0: Ναι,
1: Ακούστε μου, ναι, εκεί δημιουργήθηκε εδώ μιλάμε για άλλο πρόβλημα. Δημιουργήθηκε πρόβλημα σε ένα σχολείο από τις γάτες. Δεν υπάρχει άλλη αιστεία. Ούτε κανέναν μεταφέρει. Τα παιδιά είναι ωραία και αλίμονο. Θα κλείσουμε σχολείο τώρα από τις γάτες.
0: Ναι, το θέμα είναι... Δεν ξέρω για τον αριθμό. Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω το μέγεθος. Πόσες είναι αυτές οι αδέσποτες γάτες που μπαινοβγαίνουν στο σχολείο.
1: Που πηγαίναμε πάνω με τον προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας, στο γύρο δήμαρχο, ποδική αστυνομία κτλ. Σε αυτοκίνητο πάνω της δασκάλας που ήταν δίπλα μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στο πράγμα χώρο. Αργαλημένα πάνω στην οροφή διαζόντουσαν δύο γάτες.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στο χώρο.
0: Ναι.
1: Είχα αυτή η γάτα, σε ψηρίζεται, πού θα πάει, στον ήλιο. Το ψήλος θα πέσει στο προάβλιο. Το παιδάκι θα πάει απάνω του ένα ψήλος. Μετά από αυτό, ήταν όλο το καλοκαίρι εκεί οι γάτες, καταλαβαίνετε ότι ο γονιός έχει την ανησυχία του,
0: ναι,
1: την αγωνία του.
0: Λογικό είναι.
1: Καλά, και λογικό έχει. Άρα, εμείς κάνουμε λοιπόν τις αποψηλώσεις. Θα φύγουν οι γάτες. Ποιος θα τις μαζέψει αυτές τις αδέσποτες. Πώς μαζεύονται μάλλον.
0: Όπου βρίσκουν τροφή, μαζεύονται. Είναι...
1: Μα όπου βρίσκονται τροφή. Ωραία. Μαζεύονται, δηλαδή εννοώ, μπορούμε να τις πάρουμε, να τις πάμε στο κτηνιατρίο, στο συμβιβλημένο κτηνίατρο, να τους κάνουμε στήρωση και αντιπαρασύντωση.
0: Δεν
1: είναι άγριες αυτές.
0: Ναι. Το θέμα...
1: Δηλαδή, καταλαβαίνετε το πρόβλημα που είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν αποποιούμαστε, ούτε πολυσιεργούμε, οργανωθήκαμε, οργανωθήκαμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περνάει και δεν περνάει από το χέρι μας.
0: Να ρωτήσω, κύριε Ακτύπη, εντάξει, καταλαβαίνω, τώρα γίνονται πάλι οι απαραίτητοι ψεκασμοί, να το πω έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ωραία. Αυτό, μα σας λέω, είχαμε κάνει πλέον...
0: Και είχαν γίνει, ναι, εντάξει, το
1: Δευτέρα,
0: αντιλαμβάνομαι.
1: Τρίτη, Τετάρτη δεν υπήρχε, ξαφνικά πώς βρέθηκαν πάλι, δεν τις πήραν τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Το θέμα, το ερώτημα, το θέμα είναι το εξής. Εντάξει, σήμερα, αύριο θα βρέξει και τα λοιπά. Μετά θα ξανα... Δεν θα βρέχει αιώνια.
1: Δεν θα έχουμε θέμα. Γιατί έχουμε, έχουμε οι εφαρμογές που έχει κάνει ο κύριος Βούτος, είναι και για τα αυγά.
0: Ωραία. Για τα αυγά των ψήλων. Άρα λοιπόν τώρα, τα παιδιά προσωρινά κάνουν τα μαθήματά τους στο κοινοτικό γραφείο και στο δημοτικό κέντρο.
1: Από Δευτέρα πάμε κανονικά.
0: Από Δευτέρα πάλι στο σχολείο. Ερώτημα τώρα, ερώτημα. Μακάρι να μην είναι. Εάν, γιατί αυτές οι γάτες, ξέρω εγώ, δεν πρόκειται να εξαφανιστούν, φαντάζομαι, δεν πρόκειται να εξαφανιστούν, λοιπόν. Γιατί διαβάζω και διάφορα μηνύματα κάποιων που δεν θέλω να τα μεταφέρω για, εντάξει.
1: Όχι, μακριά από εμάς αυτά.
0: Ναι, ξέρετε, καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν. Ξέρετε ένα πράγμα ότι τα παιδιά είναι ευαίσθητα απέναντι στις γάτες. Εμείς είμαστε ευαίσθητοι απέναντι στις γάτες.
0: Όλοι είμαστε ευαίσθητοι στα ζωντανά.
1: Αλλά με ένα μέτρο.
0: Ναι, καταλαβαίνω
1: δεν τι λέτε. Δεν γίνεται η γάτα να έχει μεγαλύτερη αξία από τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Το ερώτημα είναι το εξής. Εάν ξανασυμβεί αυτό, εάν. Εμφανιστούν και πάλι ψήλοι. Και επειδή
1: θα κάνουμε αυτές, θα κάνουμε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε πάλι, βραδιζήματα και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, μήπως με λίγα λόγια η λύση θα είναι να μεταβερθούν τα παιδιά σε άλλο σχολείο.
1: Όχι βέβαια,
0: όχι,
1: σε
0: έτσι.
1: Καμία το περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Το σχολείο δεν θα μεταβερθεί. Το σχολείο αυτό για να οργανωθεί και να φτιαχτεί τον Άγιο Λέοντα έγιναν μάχες.
0: Μάλιστα.
1: Το ξεκαθαρίζω προς πάσα κατεύθυνση. Το σχολείο θα μείνει στον Άγιο Λέοντα, είναι το σχολείο της ορεινής ζώνης, εκεί θα λειτουργεί, εκεί λειτουργούσε, εκεί θα προσπαθήσουμε να είναι το καλύτερο όπως είναι.
0: Μάλιστα. Δευτέρα λοιπόν θα ανοίξει και πάλι
1: κανονικά.
0: Το κανονικά. Κύριε Ακτύπη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Νίκο Ακτύπη. Μας φάγανε οι γάτες, παιδιά. Μας φάγανε οι γάτες. Δεν είναι μόνο ότι, μάλλον δεν μας φάγανε. Οι γάτες ταΐζονται και τρώνε, έχουν τεμπελιάσει, έτσι. Έχουν τεμπελιάσει, δεν κυνηγάνε τα ποντίκια και δεν το λέω χαριτολογώντας, το είπε ο κύριος Ακτύπης, έτσι, και υπάρχει πρόβλημα. Γενικότερα, δεν είπε κάπου συγκεκριμένα, με ποντίκια κλπ. Λοιπόν, και τρώνε οι γάτες και ελιάζονται και μπαίνουν, βγαίνουν στο προάβλιο του σχολείου και στον Άγιο Λέοντα και μεταφέρουν και ψήλους.

0: Ας ελπίσουμε την Δευτέρα που θα πάνε και πάλι τα παιδιά στο σχολείο να μην δημιουργηθούν τα ίδια. Να πάρουμε μια γεύση, ένα λεπτό από την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Μιλάει ο κύριος Τουρκάκης, ο πρόεδρος.
1: Η έλλειψη που έχει διαπιστωθεί. Η εκδοτική απόφαση της μελέτης, λοιπόν, ως συμπέρασμα που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφο 1, έχει πλέον εκδοθεί και έχει ενταχθεί στο φάκελο της διοικητικής πράξης. Έβριμα 2Γ. Μη διαθεσιμότητα απόφασης οριστικής παραλαβής των μελετών από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε σχέση με το ανωτέρω έβριμα, διευκρινίζεται ότι ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 της Οικίας Σύμβασης διαδικασία έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση και έγκριση των επιμέρους σταδίων της μελέτης, εκδόθηκε από τη διευθύνουσα υπηρεσία η προβλεπόμενη εγκριτική απόφαση της μελέτης με το υπαριθμόνο 10516-22-9-26 έγγραφο. Παράλληλα, εκδόθηκε από τη διευθύνουσα υπηρεσία η προβλεπόμενη βεβαίωση περαίωσης εργασιών σύμβασης μελέτης με την οποία βεβαιώθηκε η ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου.
0: Ενημερώνει ο κύριος Τουρκάκης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα ευρήματα, τα 23 ευρήματα του ελέγχου που έκανε η διαχειριστική για την τηλεμετρία.
1: Σύμβαση με το αρμόδιο όργανο. Εύρημα 3. Μη έγκριση νομιμότητας των αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Σε σχέση με το εύρημα με την μη προσκόμιση πράξη ελέγχου από την αποκεντρωμένη διοίκηση, υπάρχει υπαριθμόν 139, διευκρινίζονται τα ακόλουθα. Η υπαριθμόν 139 του 21 απόφαση κατακύρωσης εκδόθηκε στις 10-12 του 21. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανερχόταν στο ποσό των 59.152,67 χωρίς ΦΠΑ, ενώ η οικονομική προσφορά του αναδόχου στο 57.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Κατά το χρόνο έκδοσης απόφασης, σύμφωνα με το τότε ισχύον νομικό θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 225 του 3852 του 10, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 116-45-55 του 18, στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας υπαγόταν, μεταξύ άλλων, οι αποφάσεις ανάθεσης έργων υπηρεσιών μελετών προμηθειών εφόσον το τμήμα υπερέβαινε το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο προϋπολογισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας 59.000, όσο και το τμήμα οικονομικής προσφοράς 57.500 υπολείπονται του ανωτέρου ορίου. Επισημαίνεται επίσης ότι η μεταγενέστερη τροποποίηση του άρθρου 225 που δημοσιεύθηκε στις 16-12 του 21 ή μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης 10-12 του 21 και συνεπώς δεν μπορεί να αποτελέσει εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο για την κρίσιμη πράξη. Περαιτέρω, κατά την εξέταση του φακέλου, δεν εξετάστηκαν μόνο η απόφαση κατακύρωσης αλλά το σύνολο των σχετικών αποφάσεων και εγκρίσεων που αφορούσαν τη διαδικασία συμπεριλαμβανομένων και των εγκρίσεων επιμέρους φάσεων της μελέτης προκειμένου να διατυπωθούν ποιες από αυτές υπάγονται σε ενδεικτικές προβλεπόμενες κατηγορίες πράξεων για τις οποίες απαιτείται υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας. Το ισχύο κατά το κρίσιμο χρόνο πλαίσιο δεν προβλέπει καμία γενική υποχρέωση διαβίβασης του συνόλου των εγγράφων και αποφάσεων μια διαγωνιστική διαδικασία στην αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων που υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας. Ειδικά για τις ΔΕΙΑ προβλεπόταν επιπλέον η αποστολή αποφάσεων που αφορούσαν την ψήφιση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών. Κατόπιν των ανωτέρων και δεδομένου ότι η απόφαση κατακύρωσης αφορούσε διαδικασία με προϋπολογισμό 59.000 και τελικό τμήμα 57.500 χωρίς ΦΠΑ, δεν προκύπτει με βάση το εφαρμοστέο όριο των 60.000 χωρίς ΦΠΑ υποχρέωση υποβολής συγκεκριμένης απόφασης για έλεγχο νομιμότητας. Οι λοιπές αποφάσεις και εγκρίσεις των επιμέρους αποφάσεων της μελέτης δεν εμπίπτουν ως προς το περιεχόμενο της στις ειδικά προβλεπόμενες κατηγορίες υποχρεωτικού ελέγχου της αποκεντρωμένης διοίκησης. Κατόπιν των ανωτέρων, παρακαλούμε πως τα σχετικά ευρήματα επανεξεταστεί, το σχετικό εύρημα επανεξεταστεί υπό το πρίσμα του εφαρμοστέου κατά τον κρίσιμο χρόνο διαδικού πλαισίου του ύψους του τελικού τιμήματος. Εύρημα 4α. Μία αναγραφή του ευλήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του λογότυπου.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τουρκάκης ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ για τα ευρήματα.
1: Μία αναφορά της πηγής χρηματοδότησης. Εύρημα 5α. Μία διαθεσιμότητα εγκριτικής απόφασης μελέτης στη διευθύνουσα υπηρεσία. Είναι τα ίδια. Λοιπόν, εύρημα 5β, μη διαθεσιμότητα απόφασης οριστικής παραλαβής.
0: Και συνεχίσει την ενημέρωση στο σώμα. Βεβαίως από Δευτέρα θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα για αυτή την συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ που είναι σε εξέλιξη. Την έκτακτη αυτή συνεδρίαση. Ακούτε Στίγμα, λίγο πριν τις 11 είμαστε. Στην παρέα μας είναι πάντα η Levante Ferries με τη δυνατότητα που μας δίνει να αγοράζουμε ηλεκτρονικά το εισιτήριο μας. γρήγορα και απλά μέσω της levanteferis.com της ιστοσελίδας, χωρίς να ταλαιπωρούμαστε τρέχοντας τα εκδοτήρια στο λιμάνι. Και βέβαια η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ο Μπράτης θα διαθέτει και μια τεράστια γκάμα σε χαλιά και μοκέτες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, διαφορετικά, είτε πιο κλασικά είτε πιο μοντέρνα, εσείς θα επιλέξετε αυτά που ταιριάζουν στον δικό σας χώρο.

0: Στίγμα.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
8: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η

0: Ράκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλος Εγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ράκυνθος.
1: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ακούτε Στίγμα, 6 λεπτά μετά τις 11 είμαστε και μέχρι τις 12 μαζί, Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Και ενώ συνεχίζεται σε εξέλιξη η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, τώρα ενημερώνει, όπως ακούσατε και λίγο πριν, που συνδεθήκαμε για λίγο με το Πνευματικό Κέντρο, ενημερώνει ο πρόεδρος ο κύριος Τουρκάκης στα μέλη για τα ευρήματα, τα 23 ευρήματα που αφορούν την τηλεμετρία. Λοιπόν, σε νέα παρέμβαση τώρα για τη διαχείριση μεγάλων έργων στο νησί προχώρησε εκ νέου ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας και της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Τσουρουνάκης, που ανακοίνωσε και την προσφυγή της παράταξης της Δύναμης Ελπίδας στις αρμόδιες ελεγκτικές και δικαστικές αρχές. Και στο επίκεντρο βρίσκονται έργα εκατομμυρίων ευρώ και το σύστημα της τηλεμετρίας ΔΕΙΑΣ που αναφέραμε πριν, και ο αγωγός σύντρευσης στα ορεινά και ο κεντρικός αγωγός της πόλης. Δημιουργούνται και νέα ερωτήματα για το έργο του Open Mall μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων από το Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, σχετικά με ένα ποσό περίπου 73.000 ευρώ καταβολή από τον Δήμο για το σύστημα ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον ίδιο τον κύριο Τσουρουνάκη, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ζωγεδενούς.
0: Λοιπόν, τι σας όθησε για να κάνετε αυτή τη νέα παρέμβαση και με σχετικό βίντεο στα social media? Είπατε ότι θα προσφύγετε στις αρμόδιες ελεγκτικές και δικαστικές αρχές. Για πείτε μας, εξηγήστε μας τι εννοείτε και για ποια θέματα.
1: Εννοείται το βίντεο που έχουμε αναρτήσει σαν συνδυασμός.
0: Βεβαίως.
1: Που μιλάω, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό επειδή η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει κουραστεί με ανακοινώσεις.
0: Ναι. Με ακούτε, κύριε Τσουρουνάκη?
1: Ακούτε.
0: Εγώ σας ακούω καλά, δεν ξέρω εσείς.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ναι.
1: Μία σύνοψη γενικότερα της κατάστασης όσον αφορά την ίδρυυση και αυτά που έχουμε όσον αφορά τα έγγραφα και τις καταγγελίες που έχουν κάνει στις αρχές, mm-hmm, για να υπάρξουν οι ανάλογοι έλεγχοι.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα και εμείς περιμένουμε τα απορίσματα των ελέγχων. Ήδη για την τηλεμετρία, όπως γνωρίζετε, έχει έρθει και αυτή τη στιγμή συζητάει και στη ΔΕΙΑΣ ο πρόεδρος της απαντής της ΔΕΙΑΣ προς την διαχειριστική,
0: mm-hmm,
1: και θα δούμε τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, διότι,
0: mm-hmm,
1: κατά τη γνώμη μας μεγάλη, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη λέξη διασπάθηση, τέλος πάντων μεγάλη απόκληση από έργα που έχουν προπληρωθεί, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Δεν νοείται, δεν υπάρχει λογική, όπως είναι το έργο, ας πούμε, Αγία Μαρίνα Άγιος Λέοντας, να έχει προπληρωθεί εδώ και 18 μήνες εκτός από 29.000 ευρώ, να το πούμε γι' αυτό, και οι πάντες γνωρίζουν ότι μέχρι προχθές και ακόμα βέβαια και σήμερα κάποιες σωλήνες είναι στους δρόμους, αλλά και αυτές που μπήκαν μετά την καταγγελία μας έγιναν αρπακόλα πεταχτές μέσα στους τράφους, μέσα στους αγωγούς των οβρίων, και ευχόμαστε να μην κατέβουν όλα αυτά τα υλικά στην Αγία Μαρίνα, γιατί απόψε, όπως γνωρίζετε, περιμένουμε και μια μεγάλη κακοκαιρία με πολλές βροχές.
0: Και σήμερα και αύριο.
1: Και σήμερα και αύριο,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ότι τα ορεινά με αυτόν τον αγωγό έτσι όπως γίνεται στο πόδι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν νερό ποτέ.
0: Να ρωτήσω, γιατί αναφερθήκατε στην τηλεμετρία της ΔΕΙΑΣ, στο σύστημα τηλεμετρίας, το αναφέρετε και αυτό δηλαδή και στο βίντεο που εσείς μιλάτε,
1: ναι, κλπ.
0: Γιατί σήμερα δεν είστε παρόν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ στη συνεδρίαση που ενημερώνει ο κύριος Τουρκάκης?
1: Έχω την εντύπωση ότι δεν χρειάζεται αυτό το συμβούλιο. Το συμβούλιο αυτό είναι ένα συμβούλιο για να πάρει κάποια πολιτικά λόθη ο κύριος Τουρκάκης, να συζητήσουμε τι, αν θα απαντήσουμε στη διαχειριστική ή όχι, και σας λέω εγώ ότι αποφασίζει το Συμβούλιο όχι να απαντήσουμε. Δεν θα απαντήσει. Θα πούμε δηλαδή, γιατί αν δεν απαντήσουμε, καταλαβαίνετε ότι η διαχειριστική θα ζητήσει επιστροφή όλο του ποσού, όλων των χρημάτων.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ζητάει 390.000. Και βέβαια θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις της ΔΕΙΑΣ για τα λάθη που έχουν γίνει, εάν θα ζητηθούν περισσότερα χρήματα ή λιγότερα, ή να ευχόμαστε να μην ζητηθεί τίποτα, γιατί ό,τι ζητηθεί καταλαβαίνετε ότι θα το πληρώσει ο διοικηθινός λαός.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη που επιμένω, αλλά εντάξει, προφανώς η ΔΕΙΑΣ οφείλει να απαντήσει διαχειριστική, αλλά δεν θα ενημερώσει τα μέλη.
1: Το Συμβούλιο τι νόημα έχει λοιπόν?
0: Το Συμβούλιο υποθέτω εγώ ότι έχει νόημα για την ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις απαντήσεις.
1: Κοιτάξτε, το Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ είναι ένα πολιτικό συμβούλιο. Δεν είναι τεχνοκρατικό συμβούλιο και δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Το Συμβούλιο είναι να εκφέρει γνώμη για τόσο υψηλού τεχνικού επίπεδου έργα, διότι είναι υψηλής τεχνολογίας μάλλον έργα, και απαιτούνται εξειδικευμένοι άνθρωποι για να μπορούν να δώσουν απαντήσεις. Στο πρώτο λοιπόν, στο προηγούμενο συμβούλιο,
0: ναι,
1: που εκεί μπορούσαμε να κάνουμε πρόταση και εγώ κατέθεσα μια πρόταση την οποία συμπλήρωσε ο κύριος Στουφής, να ζητήσουμε για τις απαντήσεις αυτές,
0: ναι,
1: και γενικότερα για το έργο, γιατί πρέπει αυτά να γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα μήνα, άλλα σε δύο μήνες, και όλα το έργο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Για ποιο έργο, μιλάτε, για να καταλάβουμε?
1: Για την τηλεμετρία.
0: Για την τηλεμετρία, μάλιστα.
1: Εκεί που έχει βγει το πόρισμα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εγώ έκανα μια πρόταση, διότι η ΔΕΙΑΣ, παρόλες τις εκατοντάδες προσλήψεις όπως και στο Δήμο, δεν έχει καταφέρει να προσλάβει δύο τεχνοκράτες ούτως ώστε να βοηθηθούν οι υπηρεσίες. Αυτό ακούστηκε 10 φορές το προηγούμενο συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες, τέλος πάντων, για τέτοια τεχνικά θέματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν έχει καταφέρει να προσλάβει. Και λέμε έστω την ίστατη στιγμή τώρα να ζητήσουμε τη βοήθεια του τεχνικού επιμελητηρίου, την πλήρωση ο κύριος Στουφής, να ζητήσουμε και ένα σύμβουλο από που επεξεργάζεται προγράμματα ΕΣΠΑ, ούτως ώστε να δοθεί μια απάντηση πολύ, πολύ πιο τεκμηριωμένη και πολύ πιο σωστή.
0: Με τη συμμετοχή και των τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΙΑΣ ή αυτός?
1: Μα δεν θα μπορούσε αυτή η επιτροπή, αν ζητάγαμε ας πούμε έναν εξειδικευμένο σύμβουλο ή δύο από το ΤΕΕ και ένα άνθρωπο που ασχολείται με προγράμματα ΕΣΜΑ, ένα γραφείο ή μια προσωπικότητα, σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να συνεργαστεί με τις τεχνικές υπηρεσίες που έχουν όλα τα στοιχεία,
0: ναι,
1: να πάρουν το ενημερωτικό υλικό, να δουν τη μελέτη, να δουν το έργο, και σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να συντάξουν ένα πόρισμα πολύ πιο εμπεριστατωμένο και πολύ πιο σωστό, με απαντήσεις που πιθανόν να έπειθαν τη διαχειριστική,
0: mm-hmm,
1: για το αποτέλεσμα, για το πόρισμα που θα βγάλουν.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο, βέβαια, οι σύμβουλοι αυτοί θα βοηθούσαν για να τακτοποιηθούν και οι ελλείψεις και οι παρατυπίες που υπάρχουν στο έργο, και με την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους το έργο θα γινόταν και πιο γρήγορα, ό,τι υπολείπεται τέλος πάντων και ό,τι λάθη έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή που δεν έχεις τεχνοκράτες, πρέπει να απευθυνθείς
0: και
1: που αλλού, σαν δημοτική επιχείρηση, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ζητήσεις τη βοήθεια, mm-hmm, και να μπορείς να δώσεις απαντήσεις. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε. Τώρα εμένα από εκεί και πέρα είναι ευθύνη του κυρίου Τουρκάκη και της Δημοτικής Αρχής τι απαντήσεις θα δώσουν.
0: Γιατί
1: έτσι
0: όμως,
1: και αλλιώς δεν σας κρύβω,
0: ναι,
1: ένα λεπτό κύριε Μπάτα,
0: παρακαλώ.
1: Δεν σας κρύβω ότι δεν μου είναι και τόσο ευχάριστη, μάλλον, η συμμετοχή μου σε ένα τέτοιο όργανο και θα τοποθετηθώ επίσημα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πάντως μου προκάλεσε αίσθηση αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι το σημερινό αυτό Δέλτα Σίγμα της ΔΙΑΣ είναι περισσότερο αναζήτηση πολιτικού άλοθη για τον κύριο Τουρκάκη. Αυτό είπατε, κατάλαβα καλά.
1: Έτσι ακριβώς είπα, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι βλέπω, ανακοινείται και ένα νέο θέμα από τον κύριο Γιακουμέλο, βέβαια, από το σύμβουλο της παράταξης, τον Δημήτρη τον Γιακουμέλο, για ένα ποσό 73.500 ευρώ περίπου σε μια εταιρεία για το σύστημα Wi-Fi του Open Mall.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Ο Δήμος έδωσε τα χρήματα και...
1: Είναι απλό, όπως είδατε, αν είδατε την ανάρτηση που είμαι σίγουρος ότι τη διαβάσατε, δημοσιοποίησαμε το ένταλμα που πληρώθηκε κάποια εταιρεία, τέλος πάντων.
0: Η ανάδοχος εταιρεία, ναι.
1: Η ανάδοχος εταιρεία, αν δεν θυμάμαι καλά, 70-75.000 ευρώ.
0: 74.000 περίπου ευρώ, ναι.
1: Από το Φλεβάρι του 25 και αυτό, αν θυμάμαι σωστά. Εμείς δεν γνωρίζουμε να υπάρχει free wifi στην πόλη της Ακίνθου ή κάπου αλλού. Οπότε εκεί πάλι μία από τα ίδια. Πληρώσαμε κάτι χωρίς να το έχουμε. Μα πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Μπάστα. Είμαστε στη διαδικασία με τους ανθρώπους μας, με τους συμβούλους μας, γιατί γνωρίζω ότι ήταν προγραμματισμένη η Επιτροπή Ελέγχου, που είναι από την Αθήνα, όχι από την Κέρκυρα, για το έργο του Open Mall. Γνωρίζουμε τις κακοτεχνίες, γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο έργο. Λοιπόν, για να έρθουν 24 και 25 Σεπτεμβρίου στη Ζάκηθο, αυτή η επίσκεψη ακυρώθηκε για κάποιο λόγο. Τώρα θα το δούμε. Σίγουρα θα έρθει το επόμενο διάστημα, δεν υπάρχει αφιβολία, το οποίο έργο μπάζει από πολλές μεριές.
0: Κλείνοντας, κύριε Τσουρουνάκη, οι πληροφορίες μας λένε ότι μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδος αναμένεται το προσωρινό πόρισμα της διαχειριστικής από την Κέρκυρα για το έργο του αγωγού ίδρυυσης των ορεινών, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον για αυτό, καθώς γνωρίζουμε. Τι περιμένετε? Μάλλον, όχι τι περιμένετε, εάν το πόρισμα αυτό, το προσωρινό βέβαια, δεν δείξει κάτι αρνητικό ως προς την εκτέλεση και πληρωμή του έργου, εσείς προσωπικά και ως παράταξη πώς θα τοποθετηθείτε, τι πρόκειται να κάνετε? Εάν, επαναλαμβάνω, είναι υποθετικό, έτσι, δεν γνωρίζω κάτι και δεν προδικάζω κάτι, έτσι, μην παρεξηγηθώ.
1: Ή εμείς ή η Δημοτική Αρχή πρέπει να κάνουμε χαρακτήρι. Εάν νομίζετε ότι μπορεί η Επιτροπή, εμείς καταρχήν σκοπός μας είναι να τελειώσει το έργο και να γίνει σωστά, όπως είναι στη μελέτη, τις προδιαγραφές και όλα, να πάρουν τα ορεινά νερό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν ένα έργο πληρώθηκε για 18 μήνες πίσω, οι σωλήνες ήταν πεταμένες δύο καλοκαίρια στον ήλιο και ακούστηκαν και οι φωνές κάποιων μηχανικών που βγήκαν σε συνεντεύξεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο κτλ. Ότι αυτές οι σωλήνες έχουν καταστραφεί από τον ήλιο πλέον, διότι γνωρίζετε αυτά τα πλαστικά δεν αντέχουν πολύ στον ήλιο, είναι για να θάβονται και όταν αποθηκεύονται να αποθηκεύονται σωστά σε σκιά κτλ. Λοιπόν, εάν η Επιτροπή πει ότι το έργο είναι σωστό, ας έρθει η Επιτροπή να πάει να ανοίξει τις βρύσες στο Λούχα και στο Γύρι, να κάνουν ένα ντους και να πιούν νερό. Τι άλλο να πω. Εμείς περιμένουμε την Επιτροπή, έχουμε εμπιστοσύνη στους ελεκτικούς μηχανισμούς, κάτι λειτουργεί ακόμα σε αυτήν εδώ τη χώρα και το ξαναλέω, δεν θέλουμε. Θέλουμε όμως οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν στην τελική.
0: Μάλιστα.
1: Πώς έρχεσαι και πληρώνεις το Γενάρη και το Φλεβάρι του 25 900.000 ευρώ και λες το έργο αποπερατώθηκε και είναι όλα πεταμένα στους δρόμους.
0: Κύριε Τσουρουνάκη, σας ευχαριστώ.
1: Οι δεξαμενές και τα αντιλιοστάσια είχαν ένα κουφάρι κάποιες και μία δεν είχε τίποτα, και την οποία έχουμε κυκλοφορήσει και φωτογραφικό υλικό αυτές τις μέρες που ήταν ο έλεγχος εδώ, προσπαθούσαν στην Αγία Μαρίνα να ρίξουν μπετά και καλουπώνανε και φτιάχνανε τη δεξαμενή. Γιατί? Γιατί να την έχει πληρώσει ο Ζακυνθινός λαός και ο ελληνικός λαός 20 μήνες πριν, και αυτή τη στιγμή ενώ έπρεπε να τρέχει νερό στις βρύσες των ορεινών να μην έχουν νερό.
2: Μάλιστα.
1: Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Δεν χρειάζεται να είσαι τεχνικός, μηχανικός, μηχανολόγος ή κάτι να δεις ότι το έργο δεν λειτουργεί. Το έργο πληρώθηκε, εξοφλήθηκε κατά 98-99%. Οι βρύσες στη Λούχα τρέχουν νερό.
2: Δεν έχει ολοκληρωθεί, ναι, προφανώς. Ναι, καλά, αυτό είναι προφανέστατο.
1: Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι στο αρχικό στάδιο.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί έλειπε το 70% του δικτύου και όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός.
2: Αναμένουμε λοιπόν το πόρισμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Να πούμε και δύο λόγια, γιατί δείχνει το πώς εργάζεται, το πώς δουλεύει η Δημοτική Αρχή. Να πούμε και δύο λόγια για τον Άγιο Λέοντα. Κοντεύει ένα μήνα το σοβαρό πρόβλημα με τους ψήλους στο σχολείο του Άγιου Λέοντα, και να ξέρετε ότι πολλά σχολεία έχουν προβλήματα. Δεν είναι μόνο το σχολείο του Άγιου Λέοντα, εκεί είναι ένα εξειδικευμένο, ένα άλλο πρόβλημα. Λοιπόν, και στο μουσικό έχουν προβλήματα και στο αργάσι έχουν προβλήματα.
2: Εννοείται άλλου είδους προβλήματα. Όχι...
1: Υπάρχουν προβλήματα με τα σχολεία.
2: Ναι.
1: Ακούγαμε όλους τους υπεύθυνους του Δημοτικής Αρχής λαλίστατοι να λένε ότι όλα είναι εντάξει, όλα λειτουργούν τέλεια, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει εκεί, δεν υπάρχει εκεί, και τελικά ξεκινώντας η λειτουργία των σχολείων το ένα πρόβλημα μετά το άλλο.
2: Εντάξει, σε ό,τι αφορά το σχολείο του Αγίου Λέοντα έγιναν οι ψεκασμοί εκεί, απολυμάνσεις, απεντομός κτλ. Αλλά το πρόβλημα, όπως αναφέρει και ο αντιδήμαρχος παιδείας ο κύριος Ακτύπης και όχι μόνο, είναι κάτι αδέσποτες γάτες εκεί γύρω στην περιοχή που μπαινοβγαίνουν στο προάβλιο και μεταφέρουν ψήλους.
1: Ναι, ναι. Οι αδέσποτες γάτες έγιναν ξυλαστήρια θύματα, γιατί όταν ξεκίνησε και είπε ο κύριος Κοκκούρης αδέσποτα ζώα και σκυλιά και γάτες, βγάλαμε τώρα τα σκυλιά έξω γιατί είναι υπεύθυνος ο Δήμος και αφήσαμε τις γάτες. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, κύριε Πάστα. Αν γινόντουσαν σοβαρές εφαρμογές στο σχολείο και πέρυξ του σχολείου, ενώ ήταν τόσο σοβαρό το πρόβλημα από τις 30 Αυγούστου, ήρθαμε χθες να πούμε ότι στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου και έξω από το σχολείο, ενώ υπήρχαν ζώα κτλ., δεν έγινε καμία εφαρμογή. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν 25 μέρες μετά να λέμε ότι τώρα θα κάνουμε εφαρμογή στα γειτονικά οικόπεδα και ένα παλιό κτίριο, τέλος πάντων, που πηγαίνουν εκεί πολλές γάτες, και να μην επήγε κάποιος ειδικός, επήγε ένας άνθρωπος να ελέγξει τους χώρους και να πει τη γνώμη του το τι θα γίνει? Εχθές κάλεσε ο Δήμαρχος μια σύσκεψη στο γραφείο του, στο Δήμο τέλος πάντων,
2: ναι,
1: και άκουσε τη γνώμη 2-3 ειδικών ανθρώπων. Γιατί δεν το έκανε αυτό στις 2 Σεπτεμβρίου?
2: Μάλιστα.
1: Είναι παντογνώστης? Γιατί εγώ δεν είμαι παντογνώστης, ούτε και γνωρίζω κάποιον άλλον που είναι παντογνώστης. Αυτά είναι σοβαρά θέματα, και να πω ότι η μειοκτονία και η απεντόμωση θέλει συστηματικές εφαρμογές κάθε μήνα. Κάθε μήνα, όπως υπάρχει συνάθρηση πολλών ανθρώπων σε νοσοκομεία, σε ξενοδοχεία ακόμα, σε σχολικές μονάδες, όπου συχνάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, και για να έχεις ένα αποτέλεσμα χρειάζεται απεντόμωση και μειοκτονία κάθε μήνα. Και μερικές φορές όταν υπάρχει έντονο πρόβλημα κάπου γίνονται και παρεμβάσεις ενδιάμεσα στο μήνα. Αυτή είναι η σωστή διαχείριση.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας και της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, βέβαια, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης.

0: και συνεχίζει την ενημέρωση εκεί με τα ευρήματα για την τηλεμετρία ο κύριος Τουρκάκης. Να συνδεθούμε πάλι για λίγο.
1: Όλο αυτό πληρώθηκε σε λόγο.
0: Μιλάει ο ίδιος.
1: Πληρώθηκαν από τη διαχειριστική αρχή. Εύρημα 7. Εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις μεταξύ του τέφους διακήρυξης που εστάλει στην ΕΕΔ Πίνου για προέκριση και του τέφους με το οποίο τελικά δημοκρατήθηκε το υποέργο. Σε σχέση με το ανωτέρο εύρημα της προσωρινής έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης, διευκρινίζω ότι πρόκειται για μεταβολή σε προαιρετική διαδικαστική ρήτρα επιλογή περί προκαταβολής που δεν επηρεάζει το οικονομικό αντικείμενο, τα κριτήρια αξιολόγηση τη θέση των υποψηφίων αναδόχων, δεν στοιχειοθετεί ουσιώδη απόκριση από το προεγκριθέν τεύχος, ικανή να ακυρώσει ή να καταστήσει μη σύνομη τη διαδικασία, ιδίως όταν δεν προκύπτει επίπτωση στο τελικό τμήμα της, τμήμα ή στην επιλογή αναδόχου. Σε σχέση με το ανωτέρο εύρημα, η προσωρινή έκθεση επαλήθευσης, το οποίο αφορά αφενός τη λειτουργική προσαρμογή της πλατφόρμας ελέγχου στο πληροφοριακό περιβάλλον της ΔΕΙΑΤΖ ακίνητου και αφετέρου τη λειτουργική κατάσταση των εγκατεστημένων σταθμών κατά τον χρόνο του ελέγχου, διευκρινίζω τα ακόλουθα. Κατά τον χρόνο της επιτόπιας επαλήθευσης δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί το σύνολο των ενεργειών ενεργοποίηση, διασύνδεση, παραμετροποίηση και δοκιμαστική λειτουργία του εγκατεστημένου κατά το χρόνο τη επιτόπια επαλήθευση, του ελέγχου δηλαδή, δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί το σύνολο ενεργειών ενεργοποίηση, διασύνδεση, παραμετροποίηση και δοκιμαστική λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος. Παρότι είχε υποβληθεί από τον ανάδοχο δήλωση ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, ακολουθούσε η προβλεπόμενη διαδικασία δοκιμαστική λειτουργία, στο πλαίσιο τη οποία απαιτούνταν η ολοκληρωμένη επιμέρου συνδέσεων, ρυθμίσεων, παραμετροποιήσεων και λειτουργία διεκδοκιμών του εξοπλισμού και των επιμέρους συστημάτων. Ειδικότερα, κατά τον χρόνο της επιτόπιας επαλήθευσης, διαπιστώθηκαν επιμέρους εκκρεμότητες σε εγκατεστημένους σταθμούς όπως τους τοπικούς ελέγχους κλπ. Κάρτες SIM και επικοινωνία και μετάδοση δεδομένων. Οι ανωτέρω εκκρεμότητες έχουν πλέον αποκατασταθεί, έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες συνδέσεις και ενεργοποιήσεις και οι σταθμοί έχουν τεθεί σε λειτουργία. Ειδικότερα, ως προς την πλατφόρμα ελέγχου του συστήματος και την πλειοψηφία των αναμεταδοτών. Ως προς την παρατήρηση αυτή, η πλατφόρμα ελέγχου του συστήματος δεν ήταν εναρμονισμένη ή προσαρμοσμένη στη λειτουργικότητα στα λειτουργικά συστήματα της ΔΕΙΑΣ που χρησιμοποιούνται από τη ΔΕΙΑΣ ακίνητου, καθώς και ως προς τη λειτουργική αξιοποίηση της πλατφόρμας των αναμεταδοτών των υδρομέτρων, διευκρινίζονται ότι κατά την περίοδο της εποπτείας επαλήθευσης, η ΔΕΙΑΣ ακίνητου βρισκόταν σε διαδικασία μετάβασης του πληροφοριακού της συστήματος, του πληροφοριακού της περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η υπηρεσία προχωρούσε στην αντικατάσταση του μέχρι τότε χρησιμοποιούμενου πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας Singular και στη μετάβαση στη νέα πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας OTS, η λειτουργική ενεργοποίηση του οποίου πραγματοποιείται κατά τρέχουσα περίοδο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζει την ενημέρωση για τα ευρήματα ο κύριος Τουρκάκης στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΙΑΣ. Προφανώς Δευτέρα θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά περισσότερα για τη συνεδρίαση αυτή. Πάμε για το τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ πολύ λίγο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Είμαστε ήδη 37 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής. Το μουσικό λέω. Λοιπόν, με έχετε τρελάνει και με τα μηνύματα. Το Μουσείο Ζακυνθού συμμετέχει και φέτος στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έναν θεσμό που αναδεικνύει την ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης της πολιτιστικής μας βέβαια κληρονομιάς. Το φετινό θέμα έχει τίτλο «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός» και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια για το νησί μας, έναν τόπο που έχει βιώσει και στο παρελθόν την καταστροφική δύναμη φυσικών φαινομένων του σεισμού του 1953 και τα λοιπά. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και την Κυριακή το μουσείο διοργανώνει δράσεις που συνδέουν την παράδοση, την προφορική αφήγηση και ιστορικά κοιμήλια. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τη Διευθύντρια του Μουσείου Ζακύνθου, την κυρία Δήμητρα Νικολιά. Την έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Νικολιά.
1: Καλημέρα κύριε Πάστα, καλημέρα και Σοκράτες.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει για το Μουσείο η συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς και γιατί το φετινό θέμα κληρονομιάς σε κίνδυνο είναι επίκαιρο?
1: Αυτό είναι επίκαιρο για τον λόγο ότι στις μέρες μας υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που διακινδυνεύουν τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Προφανώς τα θέματα που επιλέγονται για τον εορτασμό του θεσμού κάθε χρόνο έχουν μια επικαιρότητα η οποία είναι αναμφισβήτητη, αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Τώρα στην περίπτωση εδώ τη φετινή θεωρήσαμε ότι το δικό μας το μουσείο μπορεί να προσφέρει σε δύο διαφορετικούς τομείς. Mm-hmm. Με την έννοια ότι η θεματική αφορούσε κινδύνους και για την άειλη αλλά και για την υλική πολιτιστική κληρονομιά, και γι' αυτό οι δράσεις που διαλέξαμε αφορούν και τα δύο κομμάτια. Επιλέξαμε να προβάλλουμε αφηγήσεις λαϊκών παραμυθιών της Ζακύνθου από την κυρία Γαλιανού, ναι, η οποία είναι γνωστή ήδη στην κοινωνία εδώ την τοπική για το πόσο καλά αφηγείται αυτού του τύπου της τα παραμύθια. Ναι. Και ουσιαστικά επειδή είναι ένα κομμάτι της λαϊκής παράδοσης που λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας και λόγω της διαφορετικής κατεύθυνσης που έχει πάρει η ψυχαγωγία στις μέρες μας, δεν ακούγονται πια όσο παλιά. Οπότε είναι ένα κομμάτι της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι σε κίνδυνο αυτόν τον καιρό.
0: Ναι.
1: Και τέτοιες προσπάθειες το αναδεικνύουν και το βοηθούν να διατηρηθεί. Mm-hmm. Και απ' την άλλη επιλέξαμε και να γίνει μια θεματική ξενάγηση σε δύο από τις παλαιότερες εικόνες που εκτίθενται στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Είναι εικόνες οι οποίες χρονολογούνται στον 12ο και στον 13ο αιώνα. Έχουν έρθει στη Ζάκυνθο μέσω της Κρήτης. Όταν ήρθαν από την Κρήτη στη Ζάκυνθο γλίτωσαν από τον πόλεμο. Ήταν από αυτά τα κοιμήλια που κατάφεραν να διασώσουν οι πρόσφυγες φεύγοντας από την Κρήτη για να έρθουν προς το Ιόνιο. Και βέβαια το 1953 σώθηκαν και από το σεισμό.
0: Μιλάτε για τα Κρητών κοιμήλια που είναι στο Μουσείο Ζακύνθου.
1: Ακριβώς. Η έκθεση, η μόνιμη έκθεση του Μουσείου, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οφείλεται στο γεγονός ότι έφεραν πάρα πολλά θρησκευτικά κοιμήλια, εικόνες και τέτοιου είδους αντικείμενα οι Κρήτες πρόσφυγες που ήρθαν στην Ζάκυνθο πριν από 350 χρόνια περίπου, όταν κατελήφθη η Κρήτη από τους Τούρκους.
0: Μάλιστα. Το 1669 ήρθαν, μεταφέρθηκαν στο νησί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, εντυπωσιακό. Και σώθηκαν και από τον καταστροφικό σεισμό του 1953.
1: Το 1953 βέβαια μετά, ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος που τα απείλησε τότε συνολικά την πολιτιστική κληρονομιά της Ζακύνθου. Και βέβαια τότε συντελέστηκε και μια πολύ μεγάλη καταστροφή, η οποία δεν μπόρεσε να αποφευθεί. Αν σκεφτούμε πόσα εκπληκτικά μνημεία της εποχής της Βενετοκρατίας και του Μπαρόκ εξαφανίστηκαν από προσώπου γης εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Πόσο γνωστή είναι στο ευρύ κοινό, κυρία Νικολιά, αυτή η πολύ σημαντική συλλογή του μουσείου? Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν κοιμήλια?
1: Νομίζω ότι οι διακινθινείς γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι αυτή η συλλογή.
0: Ναι.
1: Και οπωσδήποτε από εκεί και πέρα η επιστημονική κοινότητα, η οποία ασχολείται με την ιστορία της νεότερης της Ελλάδας και βέβαια και που έχει και ενδιαφέρον ιστορική της τέχνης, αρχαιολόγοι που έχουν ενδιαφέρον για την τέχνη στην εποχή μετά την άλωση της της Κωνσταντινούπολης και την περίοδο αυτή της Βενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτοί πλέον βέβαια ως ειδικοί έχουν άποψη για το πόσο σημαντική είναι η ύση του μύθου, με την έννοια ότι είναι μια συλλογή που είναι και μεγάλη, αλλά είναι και πάρα πολλά τα πολύ σημαντικά αντικείμενα που έχει.
0: Μάλιστα. Το φετινό...
1: Έχει μια φοβερή πυκνότητα, έτσι,
0: ναι,
1: στην, στη μοναδικότητα των αντικειμένων.
0: Mm-hmm. Το φετινό ευρωπαϊκό θέμα αναφέρεται και στην κλιματική αλλαγή. Αυτή πόσο επηρεάζει το σχεδιασμό ενός σύγχρονου μουσείου και την προστασία των εκθεμάτων?
1: Η κλιματική αλλαγή κυρίως επηρεάζει τα ακίνητα μνημεία.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το κάστρο μας. Mm-hmm. Εάν έχουμε μεγάλες πλημμύρες και λόγω των πλημμυρών διάβρωση του εδάφους και τα λοιπά, τίθεται αμέσως ένα ζήτημα
0: της ασφάλειας,
1: στερεότητας και της ασφάλειας που μπορεί να υπάρχει ως προς το ίδιο το μνημείο, ως προς τη διατήρηση του μνημείου.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, ανάλογα βέβαια και με το τι μνημείο μιλάμε κάθε φορά, επίσης κάποια μνημεία που μπορεί να βρίσκονται παραλιακά, να είναι πολύ κοντά στην ακτογραμμή,
0: mm-hmm,
1: μπορούν να επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή, με την έννοια ότι η θάλασσα μπορεί να προχωρήσει και να τα καλύψει.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν σήμερα στο μουσείο Ζακίνθου ανάγκες, ανάγκες δηλαδή σε εξοπλισμό, καλά πέραν από προσωπικούς, σε υποδομές και τα λοιπά που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν?
1: Το μουσείο θα πρέπει να εξυγχρονιστεί, με την έννοια ότι θα πρέπει να αποκτήσει κλιματισμό και γενικώς η έκθεση του, η οποία είναι με όρους της δεκαετίας του 60 όταν εγκαινιάστηκε,
0: ναι,
1: θα πρέπει να αναδειχθεί και να σταθεί πάλι μέσα στο μουσείο με έναν διαφορετικό τρόπο. Με έναν τρόπο που να είναι σύμφωνα με τη σύγχρονη αισθητική, με τις σύγχρονες μουσιολογικές αντιλήψεις, και που αυτόν το θησαυρό που υπάρχει εκεί θα τον αναδείξουν ακόμη περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Θα τον κάνουν πιο φιλικό στον επισκέπτη.
0: Συνοψίζουμε λοιπόν και λέμε, είναι ήδη έχει ήδη ξεκινήσει η πρώτη δράση, δηλαδή η αφήγηση
1: ζακινθινών. Ναι, από σήμερα και μέχρι και την Κυριακή είναι δωρεάν
0: η είσοδος
1: στο μουσείο.
0: Ναι, ναι.
1: Και ναι, η προβολή των παραμυθιών από την κυρία Γαλιανού μέσα από ένα βίντεο που έχουμε φτιάξει,
0: mm-hmm,
1: ήδη
0: είναι σε εξέλιξη.
1: Είναι σε εξέλιξη στο μουσείο.
0: Μέχρι τις 2 το μεσημέρι διαβάζω, σύμφωνα
1: ακριβώς
0: με το δελτίο τύπου. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και την μεθαύριο Κυριακή
1: θα υπάρχει αυτή η θεματική ξενάγηση, όπου όσοι αποφασίσουν να επισκεφθούν το μουσείο θα μάθουν λεπτομέρειες για αυτά τα δύο κοιμήλια, τα οποία κουβαλάνε πάνω τους τόσο μεγάλη διαδρομή και ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Και για το πώς μετά την έλευσή τους στη Ζάκυνθο έγιναν αφορμή για να χτιστούν ναοί, πώς μπήκαν μέσα στη λατρευτική πρακτική των Ζακυθινών και πώς διασώθηκαν βέβαια και από το σεισμό του 1953 και βρίσκονται σήμερα στο μουσείο.
0: Με ώρα έναρξης 11 το πρωί την Κυριακή, uh-huh, αυτή η θεματική ξανάγκηση μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Κλείνοντας, κυρία Νικολιά, έχει προγραμματίσει κάποια άλλη δράση για το άμεσο μέλλον το μουσείο που μπορούμε να αναφέρουμε ή...
1: Όχι, προς το παρόν όχι. Τώρα
0: έτσι
1: φτάνουμε στο σημείο
0: σε αυτά
1: που κλείνει η χρονιά και σιγά σιγά θα αλλάξει και η επισκεψιμότητα, οπότε όχι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε με την διευθύντρια του Μουσείου Ζακυνθού, την κυρία Δήμητρα Νικολιά. Επαναλαμβάνουμε για αυτή την και τη συμμετοχή του Μουσείου στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν. Ήδη πραγματοποιείται η πρώτη τώρα που μιλάμε στο μουσείο και η δεύτερη την Κυριακή το πρωί, και πάλι βέβαια σε αίθουσα του μουσείου.

Και ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, οφείλω να αναφέρω έτσι και τις ελληνικές επιτυχίες στον αθλητισμό χθες. Καταρχάς, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου πέτυχε μια τεράστια νίκη στο Βελιγράδι επί της Εθνικής Σερβίας. Και λέω τεράστια, εγώ θεωρώ ότι η εθνική μας ομάδα είναι ανώτερη της Σερβίας και δεν το λέω τώρα που νικήσαμε, το θεωρούσα και πριν το μάτς αυτό, αλλά βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 1-0, αλλά παίξαμε εξαιρετικό ποδόσφαιρο, χάσαμε και πολλές ευκαιρίες και καταφέραμε και κάναμε την ανατροπή και με γκόλες καθυστερήσεις νικήσαμε και με 2-1 και ξεκινήσαμε με το δεξί και με μια εκτός έδρας νίκη, βέβαια, έτσι, το Nations League, όπως το ξέρουμε, στο οποίο μετέχουν στον όμιλό μας και η Ολλανδία και η Γερμανία. Έτσι, μιλάμε για υπερδυνάμεις στο ποδόσφαιρο. Πάντως, αυτή τη στιγμή η εθνική μας ομάδα είναι πρώτη. Είναι πρώτη γιατί το άλλο παιχνίδι, η Ολλανδία-Γερμανία, έληξε ισόπαλο 1-1. Εντάξει, δεν χρειάζεται να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και να τρελαινόμαστε ότι έχουμε τιμηχτή κόσμου, αλλά έχουμε μια αξιόλογη εθνική ομάδα, θεωρώ, με πλούσιο ταλέντο και ένα πολύ καλό προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα τα λέμε και αυτά. Μπράβο και σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα που ξεκίνησαν με το δεξί που λέμε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, γιατί πάντα η πρεμιέρα κρύβει κινδύνους και πάντα κρύβει εκπλήξεις και υπήρξαν αυτή την πρώτη αγωνιστική όπου χάσανε φαβορί παιχνίδια, δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρω. Και ο Παναθηναϊκός επί της Παρή και ο Ολυμπιακός επί της Μπασκόνια, υποδέστερες βέβαια ομάδες, ξεκάθαρα, σε ποιότητα, έναντι των δικών μας, νίκησαν και νίκησαν εύκολα. Με 17 πόντους διαφορά ο Ολυμπιακός εκτός έδρας επί της Μπασκόνια, με 19 πόντους διαφορά ο Παναθηναϊκός επί της Παρή στο ΟΑΚΑ.

0: Συνεχίζεται η ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΔΙΑΡΟΣ, τον κύριο Τουρκάκη. Για να ακούσουμε στη συνεδρίαση την έκτακτη.
1: Παράλληλα, όπως αναπτύσσεται αναλυτικά στις επιμέρους απαντήσεις της ΔΙΑΡΟΣ Ακίνθου, σημαντικός αριθμός των διαπιστώσεων αφορά ζητήματα τήρησης φακέλου, διοικητικής τεκμηρίωσης, λειτουργίας του εξοπλισμού κατά τον χρόνο του ελέγχου ή λοιπές ελλείψεις για τις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί διορθωτικές ενέργειες και προσκομίζονται αντίστοιχα στοιχεία. Ζητείται συνεπώς κατά τον προσδιορισμό της τελικής δημοσιονομικής συνέπειας να γίνει διάκριση μεταξύ των ευρημάτων ανάλογα με τη φύση, τη σοβαρότητα και την πραγματικότητα ή δυνητική οικονομική τους επίπτωση. Διάκριση μεταξύ ευρημάτων ανάθεσης και ευρημάτων εκτέλεσης της σύμβασης. Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι τα επιμέρους ευρήματα δεν αφορούν όλα τα ίδια στάδια της διαδικασίας. Μέρος αυτών αφορά τη διαδικασία ανάθεσης, ενώ σημαντικό μέρος αφορά μεταγενέστερα ζητήματα εκτέλεσης σύμβασης, διοικητικής τεκμηρίωσης, τήρησης του φακέλου και λειτουργικότητας του εξοπλισμού και λοιπόν συμβατικών υποχρεώσεων. Για σειρά των τελευταίων ευρημάτων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Η μεταγενέστερη θεραπεία μιας πλημέλειας δεν αναιρεί αυτομάτως λοιπόν παρατυπία που είχε ήδη συντελεστεί. Πρέπει όμως να συνεκτιμηθεί όπου είναι νομικά πρόσφορο κατά την αξιολόγηση της φύσης, της σοβαρότητας και των πραγματικών συνεπειών κάθε επιμέρους ευρήματος. Προηγούμενος έλεγχης και διαδικασία από την ΕΕΔ κατά την αξιολόγηση.
0: Λοιπόν, έχει πολύ ψωμί η συνεδρίαση, έτσι, επομένως από Δευτέρα θα ασχοληθούμε έτσι, πιο αναλυτικά με τα αποτελέσματα. Να πούμε ότι με δελτίο τύπου η τομεακή οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ακίνθου θα πραγματοποιήσει σήμερα 8 το απόγευμα στο θέατρο του Σαρακινάδου μια εκδήλωση με θέμα «Μαζί με το ΚΚΕ για νερό, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα». Θα μιλήσουν μεταξύ άλλων ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, βουλευτής βέβαια Αχαΐας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο κύριος Διονύσης Κλάδης, και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων της ΔΕΙΑΣ και μέλος του ΔΣ της επιχείρησης, η κυρία Αναστασία Καπνίση. Πάμε για το τέλος σιγά σιγά. Να επαναλάβω ότι μπορείτε να αγοράζετε το εισιτήριό σας για τα ακτοπλοϊκά ταξίδια με τη Levante Ferries διαδικτυακά. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. Εκεί ενημερώνεστε για τα τακτικά ή τα έκτακτα όποτε υπάρχουν δρομολόγια και από εκεί αγοράζετε το εισιτήριο με μια πολύ γρήγορη, εύκολη, απλή διαδικασία. Να θυμίσω ότι τώρα, σήμερα και μέχρι τα τέλη του μήνα η εταιρεία εκτελεί 5 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο οι ώρες είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 12 και 4, 3 και 4 το μεσημέρι, 5 και 4 το απόγευμα, 9 και μισή το βράδυ. Και από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5 και μισή το πρωί, 10, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7 και μισή το απόγευμα. Πάντα μαζί μας είναι και η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη στον μεγάλο κθεσιακό χώρο που έχει στο Γαϊτάνι. Είτε πρόκειται για υφάσματα, είτε για λευκά είδη, είτε για φωτιστικά και δάπεδα, για ταπετσαρίες τείχου, για σεντόνια, για ανατομικά στρώματα, elite strom, τα καλύτερα που υπάρχουν διεθνώς βέβαια, έτσι. Για τα έπιπλα της Sofa Company, για βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο. Και στην πόλη, στο κατάστημα Μπράτης Φωσκόλου 19, τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ. Μπράτη, σωστά επισκεπτόμενος στον Μπράτη, γιατί πολύ απλά βρίσκεις αυτά τα είδη συγκεντρωμένα σε ένα μεγάλο χώρο, τα βρίσκεις στις τιμές που θέλεις και πολλά εξ αυτών σε μεγάλες προσφορές. Λοιπόν, να είμαστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα. Μέχρι τότε να προσέχετε και να προσέχετε και με τις βροχές που αναμένονται. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια για σήμερα Παρασκευή και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες. Ο Σον το πρόβατο προσπαθεί να το φτιάξει με επιστημονικά πειράματα καλά. Όλα όμως τραβώνουν όταν από το δάσος εμφανίζεται ένα άγριο θηρίο. Όχι, δεν θα κάνετε μπου, θα κάνετε μπου χαχα.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market.

0: και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: ταυτότητα βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, στην καρδιά του κτίνους. Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ένας αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων και ένας σκύλος μάχης βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας, στην καρδιά του κτίνους. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης, αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης, η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Stigma Radio.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950 22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου

0: βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. «Λογική και Ευαισθησία», έρωτας, διαπλοκή, αντρική καταπίεση, οι θεσμοί του 19ου αιώνα, το πάθος και όλα αυτό ως μια ιστορία που θέλει οι ηρωίδες να μοιάζουν σαν να υπάρχουν σήμερα, χωρίς να μεταφέρει την πλοκή στη σύγχρονη εποχή. Λογική και Ευαισθησία. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπούδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Stigma Radio. Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820.

0: χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες. Ο Σον, το πρόβατο, προσπαθεί να το φτιάξει με επιστημονικά πειράματα. Καλά. Όλα όμως τραβώνουν όταν από το δάσος εμφανίζεται ένα άγριο θηρίο. Όχι, δεν θα κάνετε μπου, θα κάνετε μπουχαχα.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πεάζα Κίνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Στίγμα Radio.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14+4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
11: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
2: το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes

0: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, στην καρδιά του Κτίνους. Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ένας αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων και ένας σκύλος μάχης βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας, στην καρδιά του Κτίνους. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: γράμματα πήρα. Γιαούρτι και χυμό, τίποτα άλλο.
1: Και αύριο πάλι.
0: Βέβαια. Να τα βλέπει ο Μητσοτάκης, ε. Γιατί αυτός έχει πίσω, εμείς δεν έχουμε πέστο. Άντε, γεια. Γιατί αυτός έχει πίσω, εμείς δεν έχουμε πέστο. Άντε, γεια.
2: Άντε, γεια.
3: Όλα, κάθε μέρα που έρχεσαι, κάθε μέρα όλα πάνω. Πού θα φτάσουνε δεν ξέρω, έχουμε όλοι απελπιστεί, όλοι. Και η τιμή της φέτα σιγά το που έχει πέσει. Στο Θεό είναι.
4: Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την φορολογία σου.
3: Στο Θεό είναι.
4: Εδία του Μητσοτάκη.
5: Πάτε λοιπόν, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου.
4: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσω.
1: Κοντεύει στα 17 ευρώ το κιλό.
3: Λέγανε όμως στην τηλεόραση ότι θα τα κατεβάσουν όλα αυτά. Εγώ δεν βλέπω να κατεβαίνει τίποτα. Όλα ανεβαίνουν, παιδιά μου, στο Θεό.
4: Παιδιά του Μητσοτάκη.
5: Ως εν ουρανών και επιδηγείς, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον.

0: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δουλεύουμε για μόνο για το σούπερ μάρκετ. Όλος ο κόσμος, δηλαδή, όχι μόνο εγώ το λέω, και όλος ο κόσμος αυτό το πράγμα.
1: Τα φέρνουμε δύσκολα πέρα, εννοείται. Η ακρίβεια είναι στο Θεό.
2: Και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.
3: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
4: Και, απαντώ εγώ. Όπως καταλάβατε, ξεκινήσαμε ευλαβικά χριστιανικά, διότι δύο κυρίες που συνάντησαν την κάμερα είπαν ότι οι τιμές είναι στο Θεό και η άλλη κυρία, πάλι βλέποντας τις τιμές, επικαλείται την Παναγία και τον Χριστό. Οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, ήταν μονόδρομος παρά να βάλουμε κάποιες ψαλμοδίες, κατάλληλες βέβαια για την περίσταση, και να κινηθούμε σεμνά, ταπεινά, ευλαβικά όπως είπαμε, χριστιανικά όπως είπαμε, διότι είναι μονόδρομος όλο αυτό. Πάνε οι άνθρωποι να ψωνίσουν και κάνουν το σταυρό τους πριν ψωνίσουν. Έχουν γίνει όλοι χριστιανοί, ανεξαρτήτως αν πιστεύουν, αν δεν πιστεύουν, σε ποιο θρήσκευμα και σε ποιον θεό πιστεύουν, αλλάχ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γενικώς παίζει πάρα πολύ το χριστιανικό.
3: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολο για τους νέους, όχι για μας μόνο. Αλλά οι νέοι υποφέρουν, δυστυχούν.
5: Η ακρίβεια καλπάζει. Δεν μας έχει καταφάει όλους, δεν μπορούμε να βγούμε. Κόψαμε ό,τι δεν θεωρούμε πλέον απαραίτητο. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ένα παγωτό την εβδομάδα. Το 15 του μήνα η σύνταξη που παίρνω εγώ έχει τελειώσει. Τι θα γίνει, τίποτα. Πέντε ανθρώποι στην Ελλάδα κονομάνε. Λοιπόν, και γύρω γύρω τα παράσιτά τους τρώνε για εκείνα, και όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να παραμένει πυθύνιος, υπάκουος και να τον κατατρώει η φτώχεια του.
4: Ωραίος τελευταίος. Κυρίως η φράση που λέει ότι όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να είναι πυθύνιος υπάκουος και να ζει με τη φτώχεια του. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, συνειδητοποιημένοι, καταλαβαίνουν τι γίνεται, δεν απευθύνονται στο Θεό, δεν κοιτάνε προς τα πάνω όταν βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν, δεν ζητάνε τη βοήθεια της Παναγίας και του Χριστού, ζητάνε τη βοήθεια της λογικής και των δυνάμεών τους για να αντιμετωπίσουν αυτούς που έχουν φτάσει στην ακρίβεια εκεί που την έχουν φτάσει. Βέβαια, όλα αυτά τα λέμε εμείς εδώ, τα λένε αυτοί εδώ οι άνθρωποι, οι χριστιανοί και εμείς, επειδή θέλουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όμως δεν είναι αυτή η αλήθεια. Θα ακούσουμε τώρα την αλήθεια από ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, ο οποίος έχει τελείως διαφορετική άποψη από τις απόψεις που μόλις ακούσαμε.
6: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει.
7: Αντιγιά.
6: Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι, κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω τι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν το αντέχει.
4: Μια χαρά τα λέει ο βουλευτής. Κυκλοφορούμε στο δρόμο, βγαίνουμε, παίρνουμε το αυτοκίνητό μας, πάμε στη δουλειά το πρωί και δεν χρησιμοποιούμε το μέσο μεταφοράς. Είναι και τόσο εύκολο στην Αθήνα να το χρησιμοποιήσεις και πάει και παντού. Έχουμε λεφτά. Δεν υπάρχει κρίση. Άρα μην κλαίγεστε, μην γκρινιάζετε, μην είστε με στη μύρλα, μην μυριλιάζετε, όπως είχε πει ο άλλος υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας στο Γαλάτσι και σε κάτι συντρόφους του, νεοδημοκράτες, στη Δήμτο, όπως λέμε, Γαλατσίου, έκανε αποκαλύψεις.
8: Όλο το πράγμα το οποίο παίζει στην Ελλάδα σήμερα είναι πώς θα φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν θα το φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη!

0: την κάνουμε, την Ελλάδα θα την κρατήσουμε όρθια. Και το δύσκολο 2027 και ποιο θα την κρατήσουμε, εσείς θα την κρατήσετε.
1: Παναγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα την κρατήσει.
2: Εδώ χρειάζεται η επίκληση των θείων και της Παναγίας και του Χριστού. Όταν ακούς τον Άδωνη να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κρατήσει την Ελλάδα, έτσι, όπως την έχουν κρατήσει μέχρι τώρα, τέτοιο κράτημα, γι' αυτό συζητάμε, να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά δεν θα φάει κανείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τρώγει την αλήθεια. Δεν θέλει και κανείς να τον φάει, ούτε να τον δοκιμάσει καν. Άλλα θέλαμε να κάνουμε στο Μητσοτάκη, αλλά δεν είναι της παρούσης, διότι όλα αυτά που ζούμε εδώ και η ακρίβεια οφείλεται σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν φταίει η κυβέρνηση ποτέ, να το ξέρετε αυτό. Το ξέρετε δηλαδή, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Φταίει ο καπιταλισμός που υπάρχει παγκοσμίως. Και ο ελληνικός καπιταλισμός που δεν είναι και τόσο καπιταλισμός.
3: Τι παρατηρώ. Παρατηρώ έναν άνθρωπο ο οποίος.
4: Καλά συμφέροντα είναι κανένα και
3: συσκευαστικές. Έχει έναν λόγο που σε κάποια στοιχεία του είναι αντισυστημικός. Anti-establishment.
4: Θέλουμε ένα σύστημα που να δουλεύει στους πολλούς.
3: Θα τα βάλω με το καρτέλ, θα τα βάλω με τις τράπεζες, θα τα βάλω με τα
4: δεν είναι καν καπιταλισμό. Το καπιταλισμό θέλει ρίσκο.
3: Καλά,
4: αυτοί δεν παίρνουν ρίσκο.
3: Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε ακριβώς καπιταλισμό.
4: Δεν έχουμε στην Ελλάδα.
3: Δεν έχουμε καπιταλισμό στην Ελλάδα.
4: Δεν έχουμε ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα.
3: Ο καπιταλισμός θα έπρεπε να έχει ελευθερία.
5: Ελευθερία ή θάνατος.
4: Ο καπιταλισμός θέλει ρίσκο.
1: Παναγία μου Θεούλη μου.
3: Δεν έχουμε καπιταλισμό στην
4: Δεν
3: Ελλάδα.
4: Έχουμε ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα.
3: Ο καπιταλισμός θα έπρεπε να έχει ελευθερία.
0: Ελευθερία ή θάνατος.
2: Θάνατος. Αυτό το έχει ο καπιταλισμός και το προσφέρει πλουσιοπάροχα με το πρόσχημα της ελευθερίας. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο συνάδελφος, ο οποίος είχε καλεσμένο τον Στέφανο Κασελάκη. Τα βρήκαν σε πολλά σημεία και λογικό όταν λένε τέτοιες αρλουμπαρίες ότι δεν υπάρχει καπιταλισμός εδώ στην Ελλάδα γιατί έχει καρτέλ. Γιατί στις άλλες χώρες δεν υπάρχουν τέτοια καρτέλ, ότι υπάρχουν ελεγκτικές αρχές και τα απαγορεύουν όλα αυτά. Το πιστεύει κάποιος πραγματικά? Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει καρτέλ. Τέλος πάντων, ας μην τους το χαλάσουμε. Ναι, δεν υπάρχει καπιταλισμός στην Ελλάδα. Το είπε ο Κασελάκης, συμφώνησε και ο Μπογδάνος, γιατί καπιταλισμός σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία να πεινάς, ελευθερία να τελειώνει σύνταξη στις 15 μέρες, τις πρώτες. Ελευθερία να επικαλείς όποιον Θεό θες όταν βλέπεις τις τιμές στο βενζινάδικο ή στο σούπερ μάρκετ. Γενικώς είμαστε ελεύθεροι και νομίζουμε ότι όντως μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Φύγανε μετά από τα καπιταλιστικά και οι δυο τους, ο Μπογδάνος και ο Κασελάκης, και πήγανε στα πατριωτικά.
3: Ελλάδα, τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις?
4: Νιώθω το αίμα μου. Νιώθω την γιαγιά μου που κοίται στην Κρήτη, στο Σκηνέ, μαρτυρικό χωριό. Σκέφτομαι τους αγώνες αυτού του τόπου απέναντι στον φασισμό, απέναντι στις ξένες επιρροές.
3: Απέναντι στους Τούρκους.
4: Απέναντι στους Τούρκους.
3: Οι οποίοι τώρα βρίσκονται σε μια κινητικότητα.
4: Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν γέφυρες μεταξύ μας. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν δεν μπορέσουμε να είμαστε πιο ενωμένοι και να βρούμε αυτά που, στα οποία συμφωνούμε και να τα επεξεργαστούμε καλύτερα, mm-hmm. Πολύ απλά θα μας κερδίσουν οι υπόλοιποι.
3: Στεφανέ.
4: Ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα.
3: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα?
2: Όπα, ερώτηση κλειδί. Εκεί που ανέπτυσε το όραμά του για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Ο Στέφανος Κασελάκης, βγαίνει ο Μπογδάνος με αυτή την κομβική ερώτηση. Υπάρχει απάντηση, θα την ακούσουμε σε λίγο. Και βγαίνει και του κάνει αυτή την. Θέτει αυτό το θέμα, που είναι ένα κομβικό θέμα. Και είμαστε όλοι περίεργοι να ξέρουμε τι θα γίνει, επειδή τα σύννεφα μαζεύονται γενικότερα, όχι της βροχής, εδώ στην Αθήνα, τα άλλα σύννεφα του πολέμου, να ξέρουμε σε ποια θέση, σε ποιο χαράκωμα θα βρεθεί ο Κασελάκης.
4: Στεφανέ. Ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα.
3: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα? Άμα γίνει στραβή, θα πας να καταταγείς, να πεις θα πάρω το G3, στείλτε με στην πρώτη γραμμή?
4: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη. Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι ευημερούν αυτή τη στιγμή
3: θα
4: έδινε
3: τη
4: μας,
3: ζωή σου για την Ελλάδα.
4: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
6: Σήμανε αδέρφια η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κατά τη σημαία του Χριστού.
4: Όλοι φοπλιστές είμαστε. Έδαινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.

0: Θα έδινε τη ζωή σου για την Ελλάδα.
1: Έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
2: Ζήτω η Ελλάδα!
3: Ποιος άλλος το έχει πει πολιτικός? Όλοι οι άλλοι, κανένας δεν έχει πει ότι θα έδινε τη ζωή του και δεν το έχει πει απέναντι στον Μπογδάνο που με αυτό το ύφος έριξε τη φωνή, σοβάρεψε, που λέγανε κατά συναρτησίες πριν για τον καπιταλισμό, και τον ρώτησε, του έκανε αυτή την κομβική ερώτηση. Και ο άλλος σταμάτησε, κοντοστάθηκε και με σφιγμένη την καρδιά είπε ότι θα το έκανε αυτό, θα πολεμούσε για την Ελλάδα. Το αναγνωρίζουμε εμείς εδώ, βάλαμε και τις μουσικές τις σχετικές και παρόμοιους άλλους που έχουν δώσει τη ζωή τους για την Ελλάδα. Ο Πρέκας δεν είχε σκοτωθεί, δεν τον είχαν εκτελέσει σε αυτή την ταινία. Έχει πολεμήσει ο Πρέκας Γερμανούς. Έχει πολεμήσει από το Χαράκομα όσο κανένας άλλος. Και Παπαφλέσσας δεν είχε πολεμήσει ο Παπαμιχαήλ. Πριν πάει στις διπλοπαινιές και τραγουδάει στις οικοδομές. Μετά πριν είχε πολεμήσει κάτω στο Μανιάκι. Όλα αυτά έρχονται και δένουνε. Οι ήρωες, οι σύγχρονοι ήρωες, τα παλικάρια μας. Αλλά κάποιοι δεν θα πάνε να πολεμήσουν, θα κιοτέψουν.
1: Αλλά ήθελα να σου πω πάνω σε αυτή τη συζήτηση ότι είναι λυπηρό ότι αυτοί που λιμένονται την οικονομική δραστηριότητα του τόπου αυτή τη στιγμή, τα καρτέλ στο οποίο αναφέρθηκες, αυτοί που έχουν εταιρείες στο Ντουμπάι, αλλού, ξέρεις πόσο χρήμα κρύβεται έξω, πόσο χρήμα είναι μαύρο. Αυτοί λοιπόν θα είναι οι πρώτοι που θα πάνε Λονδίνο και Ελβετία.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε και προσωπικά.
4: Η ώρα ήρθε. Ελευθερία ή θάνατος.
5: Ελευθερία ή θάνατος.
1: Ό,τι επιτάσσει η ηθική και ό,τι απαιτεί η πατρίδα μου θα το κάνω να την προστατεύσω εννοείται.
3: Υπάρχουν πολλοί πόλεμοι. Ένας πόλεμος είναι να μην φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με στρατιλάτη, μέγα στρατηγό, καβαλάρι σε ένα βουκεφάλα της εποχής, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και είναι και ο άλλος πόλεμος απέναντι στον Ερντογάν και στην Τουρκία, που είναι εκεί ταπεινός, φαντάρος μαζί με όλους. Όχι, και αυτός πάνω στο άλογο, θα ακούσουμε τώρα, το κάνετε και εικόνα, και αυτός πάνω στο άλογο απέναντι στους Τούρκους.
6: Τα παλικάρια μας πολεμάνε. Δεν ξανάγιναν μέρες πιο μεγάλες. Η Καλαμάτα ελεύθερη, η Τριπολιτσά ελεύθερη.
7: Μέσα σε 10 μήνες δευτερώθηκε σχεδόν όλος ο Μοριάς Κυρούμελη.
8: Θα λέγατε ποτέ πως θα το δούμε?
9: Ήμουν κι εγώ στην Καλαμάτα τη μέρα που την πήραμε.
10: Και εγώ ήμουνα. Μπροστά καβαλάριδες ο Πετρόμπεϊς, ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς. Και σαν Άι Γιώργης Καβάλα στάλογο. Ο ήρωας, ο Στέφανος ο Κασελάκης. Με το ένα χέρι να χαϊδεύει το τουφέκι του. Και με το άλλο την Φάρλη.
1: Ό,τι επιτάσσει η ηθική και ό,τι απαιτεί η πατρίδα μου θα το κάνω να την προστατεύσω εννοείται.
11: Παναγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
12: Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα.
13: Βάλε κράνος, βάλε κράνος.
3: Καλά λέει στον Παπα Μιχαήλ να βάλει ένα κράνος. Πώς θα σώσουμε την πατρίδα? Έτσι λοιπόν, οικογενειακός θα πάει ο Κασελάκης με τη Φάρλη, θα ανέβει πάνω στάλογο, όπως ο Πετρόμπεϊς. Όλοι αυτοί μαζί μπλέκουν εδώ ένα σύγχρονο Παπαφλέσσας. Πρέπει να γυριστεί και να βάλει τους ήρωες, αυτούς τους πολιτικούς που βγαίνουν, συγκινούνται, μιλάνε πιο αργά όταν είναι για την πατρίδα και λένε θα πάνε να πολεμήσουν. Απαντώντας σε μια συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο και λένε ναι, θα πάνε να πολεμήσουν γιατί η πατρίδα είναι το αίμα, είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και ενώ έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη για την πολύ θετική εικόνα που είναι ότι πάνε και πολεμάνε και θα δώσουν ό,τι ιερότερο έχουν, τη ζωή τους δηλαδή, υπάρχουν και κάποιες δυσάρεστες ειδήσεις που αφορούν την πατρίδα, πάλι την πατρίδα, και έχουν να κάνουν με αναχωρήσεις.
14: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
15: Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε?
16: Τι κεροπνός μας χτύπησε?
17: Δεν μπορώ!
2: Κουράγιο, αδερφούλα μου. Κουράγιο, κουράγιο.
14: Θα φύγετε από τη χώρα.
5: Θα φύγω.
14: Δεν θέλω. Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα. Δεν αντέχεται. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
11: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
3: Άμα φύγει η Μαρία Καριστιανού, νομίζω είναι πλήγμα. Και αν το μάθει και ο εχθρός απέναντι, θα πρέπει ο Κασελάκης να πολεμήσει παραπάνω, να επιστρατεύσει δυνάμεις προσωπικές, δικές του. Διότι αυτό θα είναι μια απώλεια. Πάνω που περιμένουμε πώς και πώς να γίνουν εκλογές, να μπει το κόμμα Καριστιανού στη Βουλή, να δούμε ποιοι είναι εκτός από την κυρία Καριστιανού, ποιοι άλλοι είναι, και η κυρία Γρατσία. Και τι ακριβώς λένε, τι θα κάνουν στη Βουλή. Έχουμε περιέργειες πάρα πολλές. Εδώ ακούσαμε ότι η ήδη απογοήτευση έχει έρθει. Και ανακοίνωσε ότι θα φύγει αν δεν βγει στη Βουλή. Οπότε αυτό είχε πει και ο Σιμίτης. Αν δεν εκλεγεί πρωθυπουργός, θα φύγει. Εξελέγει πρωθυπουργός τότε. Και γενικώς τα διλήμματα μπαίνουν στο δρόμο προς τις εκλογές. Όμως θα πρέπει να ξέρει, κυρία Καριστιανού, ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος που αξίζει να ζει κανείς και αξίζει να πολεμήσει κανείς όπως ο Κασελάκης, διότι είναι μια χώρα και έχει σε αυτή τη φάση αυτή η χώρα μια κυβέρνηση η οποία δεν υπηρετεί συμφέροντα.
15: Μη μου λες αυτά τα πράγματα. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.

0: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
1: Δεν είναι ότι λέει για συμφέροντα, λέει ότι έχει αποδειχθεί ότι η Βούλτευση, βεβαίως, η Σοφία Βούλτευση, ότι έχει αποδειχθεί ότι δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα. Νομίζω ότι το πιστεύουμε όλοι. Εξυπηρετούν τα συμφέροντα των φτωχών, των λαϊκών μαζών, των λαϊκών οικογενειών. Το ζούμε όλοι αυτό στο σούπερ μάρκετ, όταν πάμε, γενικότερα στα νοσοκομεία, στα σχολεία, με τα φροντιστήρια. Γενικώς τα συμφέροντα τα λαϊκά σε αυτόν τον τόπο περνάνε ζάχαρη. Και είναι μια αλφαδιά όλα αυτά τα συμφέροντα. Λίγο στριμώχνονται οι έχοντες, οι πλούσιοι, τα δηληστήρια, οι φοπλιστές που δεν πληρώνουν και φόρο, οι βιομήχανοι, οι τράπεζες, όλοι αυτοί στριμώχνονται πραγματικά από αυτή την κυβέρνηση. Και όλο αυτό έχει αποδειχθεί. Σύμφωνα πάντα με τη Σοφία Βούλτευση, ξαναλέγω, είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές, 5, και έχουν αρχίσει και λένε τέτοια. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές. Τώρα, σε σχέση με την ακρίβεια, αν και τα συμφέροντα δεν εξυπηρετούνται από τη Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με την ακρίβεια, έχουμε πολύ καλά νέα.
2: Πάμε στην ακρίβεια.
3: Και στο πετρέλαιο να πάμε.
2: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς στην Αραβία και τα δηληστήρια στη Ρωσία, γιατί σας τα είπα.
4: Γιατί?
2: Γιατί θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια.
4: Μπράβο!
2: Να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια. Όταν η παγκόσμια φοδιαστική αλυσίδα και ακόμα περισσότερο η ενέργεια διαταράσσεται σε αυτό βαθμό, δεν μπορεί να μην έρθει ακρίβεια. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνει πώς δουλεύει η οικονομία. Πώς θα το εξηγήσω. Δηλαδή, αν βγάλετε τον Ανδρουλάκη ή αν βγάλετε τον Τσίπρα, θα σταματήσουν οι Ουκρανοί να βαράνε τα ρώσικα δηληστήρια ή οι Χούτι να βαράνε τους Σαουδάραβες. Αυτό πιστεύετε.
3: Μάλιστα.
1: Άρα, όπως λέει εδώ ο Υπουργός, ο πρώην Ανάπτυξης, νυν Υγείας, να προετοιμαστούμε όλοι για μεγαλύτερη ακρίβεια, διότι είναι τέτοιες οι παγκόσμιες εξελίξεις. Όμως και οι άλλες χώρες έχουν τις ίδιες παγκόσμιες εξελίξεις, υφίστανται τις ίδιες συνέπειες, αλλά οι κυβερνήσεις εκεί υπάρχουν για να μετριάζουν, για να παίρνουν μέτρα, για να ανακοινώνουν αποφάσεις, να βάζουν κόφτες, φραγμούς, να αλλάζουν λίγο τη ζωή των ανθρώπων. Εδώ, όπως ακούμε από όλους τους υπουργούς, είναι κάποια έρμεα ανθρωπάκια με πολύ ηρωικές δηλώσεις και τσαμπουκάδες στα παράθυρα και όπου τους παίρνει, και λένε ότι λόγω εξωτερικών συνθήκων θα το πληρώσουν οι μέσα. Ποια είναι τα μέτρα που θα πάρει, γιατί να έχουμε κυβέρνηση, ας μην την έχουμε, να αναφερόμαστε κάπου αλλού, δεν ξέρω, στο εξωτερικό, στο Θεό, στην Παναγία που λέγανε και άλλοι, για να γλιτώσουμε από όλα αυτά. Όχι, όπως θα λέει όμως εδώ ο Υπουργός μας, θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια, οπότε ετοιμαστείτε.
2: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς στην Αραβία και τα δηληστήρια στη Ρωσία, γιατί σας τα είπα.
4: Γιατί?
2: Γιατί θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια.

0: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
1: Ευτυχώς!
2: Την κρατήσουμε όρθια!
1: Ευτυχώς!
2: Και το δύσκολο 2027 και ποιο θα την κρατήσουμε, εσείς θα την κρατήσετε! Η Νέα Δημοκρατία θα την κρατήσει!
3: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι!
4: Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Στο 211 10 80 880 είναι ο Αποστόλης. Σας περιμένει μέσα να δηλώσετε τη συμφωνία σας, τη διαφωνία σας. Ποια διαφωνία? Τη συμφωνία σας με όλα αυτά που λένε ότι η ακρίβεια έρχεται απ' έξω και θα γίνει και μεγαλύτερη. Οπότε μην περιμένετε και πολλά. Ότι έχουν χτυπήσει τα συμφέροντα, λόγια υπουργών και βουλευτών. Και έχει αποδειχθεί ότι αυτή η κυβέρνηση χτυπάει τους πλούσιους. Και γενικότερα ότι επειδή υπάρχει κίνηση στις συγκρού και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας κάθε πρωί, έχουμε ευμάρεια. Μη ζητάτε τίποτα παραπάνω. Στο τηλέφωνο αυτό, όπως είπαμε, τηλεφωνείτε και λέτε αυτά τη συμφωνία σας μόνο για όσα ακούστηκαν. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
5: Όσολη. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Πήρα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον κύριο Άδειον Γεωργιάδη. Κάθε φορά μας αποδεικνύει και περισσότερο ότι επικοινωνιακά θα τον ζήλευε ο Γκέμπελς εύκολα. Μας είπε τις προάλλες ότι 3% πέφτει κάθε εβδομάδα η κατανάλωση από τα σούπερ μάρκετ.
2: Τι έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 3%. Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
5: Και το προωθεί αυτό ως δίκτυο ευημερίας. Δεν είναι αυτό δίκτυο ευημερίας, αλλά δεν το λένε ούτε οι δημοσιογράφοι. Το σούπερ μάρκετ έχει αναλευτικά προϊόντα. Οπότε λογικό είναι μέχρι το τέλος του μήνα ο κόσμος να καταναλώνει τα ίδια. Και θα σου πω ότι μπορεί και πριν την κρίση να ήταν το γράφημα ακόμα χειρότερο. Να πέφτε 10% κάθε εβδομάδα. Γιατί πριν την κρίση θυμάμαι τη μάνα μου να πηγαίνει και να δίνει 200 ευρώ για όλο το μήνα. Τελευταία εβδομάδα τι θα έπαιρνε? Θα ήταν μείον 30%. Αλλά ξέρουν και παραποιούν έτσι τα δεδομένα όπου να φαίνεται επιστημονικό το ψέμα τους. Να τους κάνεις τίποτα.
6: Φιλαράκο, δες και μάθαινε.
5: Αυτό ακριβώς.
6: Άσε που τότε δεν είχαν και τα μέσα να το κάνουν καλά, οπότε ο Γκέμπελς και οι λοιποί είναι γατάκια εννοείται.
5: Τώρα το κάνουν επιστημονικά.
6: Εδώ οι γιατροί που είναι προϊστάμενος ο Άδωνης κάνουν το Μέγκελε να φάνει γατάκι.
5: Εννοείται. Και δυστυχώς αυτό που το έλεγαν και από την αρχή Ελλάδα είναι ότι αυτό ουσιαστικά απονομεί τη δημοκρατία και αυτό είναι το βασικό λάδι της δημοκρατίας. Ότι για να υπάρχει πραγματική δημοκρατία και ο άνθρωπος να αποφασίζει με όλα τα δεδομένα, πρέπει όντως να έχει όλα τα δεδομένα. Αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει 12 ώρες τη μέρα, να ξέρει και βασική μικροοικονομία για να μπορέσει να βλέπει τα ψέματα και την παραπίεση των δεδομένων.
7: Έλα, Ανατολή.
6: Έλα.
7: Όλα αυτά που ακούω τώρα για τα σαΐνια που πηγαίνανε στους γιατρούς αυτούς και τα λοιπά.
8: Που σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Και τις προηγούμενες ζωές. Γιατί εμένα μου είχε βγάλει, τι μου είχε βγάλει? Α, Βασίλισσα της Ατλαντίδας. Αυτό ήταν το κορυφαίο.
7: Σκέφτομαι ότι αν υπήρχε Champions League λιθιότητας, θα ήμασταν στο τελικό σίγουρα. Τελικό με τους Αμερικάνους, όπως και οτιδήποτε.
6: Καλά, εννοείται ότι είμαστε καλύτεροι από όλους.
7: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί οι Αμερικάνοι στέλνουν και τα παιδιά τους και σκοτώνονται. Αυτή είναι η διαφορά ακόμα. Ακόμα σε αυτό που λέγει ο Δένδια, στα φέρετρα διαφέρουμε.
9: Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εθισμένες σε αυτό το θέμα.
7: Αλλά αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία θα τους φάμε. Στάνταρ.
6: Να είσαι περήφανος για τον τόπο σου λοιπόν.
7: Παπάτα, τι, Ελληνούτσος.
6: Αυτό.
10: Αποστόλης.
6: Ναι.
10: Γεια σου, Αποστόλη. Πρώτα απ' όλα για το φεστιβάλ. Ήμουνα από αυτούς που φτιάξανε, που βοήθησαν να στηχτεί το πρώτο φεστιβάλ 15 χρονών στο γραφείο της ΚΝΕ Β' Γυμνασίου. Αυτό που κανείς δεν έχει πει και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο είναι ότι όταν ξεκίνησαν το φεστιβάλ, δύο τουλάχιστον αριστεριστικές οργανώσεις προσπάθησαν να το χαλάσουν. Καθόντουσαν απ' έξω και μοιράζανε μπροσούρες και μπήκανε και μέσα και πετάξανε φεϊβολάν και καλά για το πόσο κακό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα κλπ. Αυτό θα ήθελα να το αναφέρετε, ότι αυτό που προσπαθήσαμε και φτιάξαμε, προσπάθησαν οι αριστεριστές να το καταστρέψουν. Δεν πήγαν στη Βουλιουκλάκη, δεν πήγανε κάπου αλλού. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Διηγητή ήρθανε. Δεύτερον, έχω εμπιστοσύνη στην ευφυΐα σου και στο πώς καταλαβαίνεις τα τηλέφωνα. Ο Μαρκόνι πιστεύει αυτά που λέει ή είναι
5: σαν τη Λουκά που προσπαθεί να βγει έξω. Ποια είναι η γνώμη σου?
6: Νομίζω είναι ρόλος.
5: Ότι παίζει δηλαδή.
6: Υπηρετεί το ρόλο. Έχει γίνει ο ρόλος. Είναι βιωματικός ηθοποιός. Στανισλάφσκι.
5: Κατάλαβα. Τα πιστεύει πραγματικά και από εκεί και πέρα αυτό εννοείς, έτσι.
6: Ξεκίνησε ως ρόλος και τώρα δεν είναι μονόδρομος. Έχει μπει μέσα σε αυτό και το πιστεύει.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Stigma Radio.
13: This region here is the heart of the beast.
14: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
12: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670. Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
15: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
16: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
15: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
17: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
18: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
19: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζ

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
5: Stigma Radio. Μία ενδιαφέρουσα κριτική προς τον Άδωνη Γεωργιάδη τις τελευταίες μέρες από μέσα ενημέρωση και ανθρώπους που θέλουν να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι πήγε σε εγκαίνια στα νότια προάστια κλινικής που κάνει και πλασμαφαίρεση. Ο ίδιος ο υπουργός που έχει ρωτηθεί πολλές φορές το διαψεύδει.
6: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω, το νέο παραμύθι. Πώς έγινε τώρα αυτή η παρεξήγηση? Ένας γιατρός που εργάζεται εκεί. Επιστημονικός υπεύθυνος μάλιστα, δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί τον είχα γνωρίσει, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Έδωσε μια συνέντευξη ανίποπτο χρόνο στην κυρία Νάντια Μπουλέ και μέσα σε όλα όσα διαφημίζει, σαν ιατρικές τεχνικές αντιγύρευσης, πράγματι εκθιάζεται την πλασμαφαίρεση.
7: Η οποία όμως δεν γίνεται στην κλινική.
6: Η οποία δεν γίνεται στην κλινική. Αυτός λέει τις καινούριες τεχνικές αντιγύρευσης. Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω, το νέο παραμύθι.
5: Εσείς ποιον πιστεύετε? Τον υπουργό δεν πιστεύετε? Πήγε στα εγγένεια προφανώς, αλλά λέει ότι αυτή η κλινική δεν κάνει και δεν γίνεται εκεί αυτή η διαδικασία.
6: Και πράγματι η κλινική αυτή, όταν εγώ τους είχα ρωτήσει, όταν είχα πάει με την πλασμαφαίρεση, τι γνώμη έχετε, γι' αυτό και ξέρω δεν κάνουν. Μου είπανε, κύριε υπουργέ, μας είχαν προτείνει οι επενδυτές να βάλουμε και πλασμαφαίρεση, γιατί γίνεται σε τέτοιες κλινικές άλλες χώρες, έτσι στην Ελλάδα δεν γίνεται. Γιατί δεν κάνουμε, μου λέει, γιατί το πλαίσιο στην Ελλάδα δεν επιτρέπει να βγάλουμε άδεια. Και εμείς δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα χωρίς άδεια.
5: Και θα ακούσουμε τώρα τον υπεύθυνο της κλινικής στη συνέντευξη την περίφημη στην Νάντια Μπουλέ.
8: Κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία, πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα, πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
6: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω.
8: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
7: Άρα μετράτε τις τοξίνες πριν.
8: Ακριβώς.
7: Γίνεται αυτή η διαδικασία του πλάσματος και τις μετράτε και μετά.
8: Βεβαίως, και μπορούμε να μετρήσουμε και το, ας το πούμε, το πλάσμα, το προϊόν που βγάζουμε από το σώμα μας και το πετάμε.
6: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω.
5: Εγώ πιστεύω τον υπουργό και όχι τον υπεύθυνο που είπε τι ακριβώς έχουν, χρησιμοποίησε και πρώτο πληθυντικό, έχουμε στην κλινική. Τον υπουργό και μόνο τον υπουργό.
9: Έλα, Αποστολάρα μου.
10: Να, πού είσαι εσύ?
9: Πού ήμουν λίγο χαμένος.
10: Χαμένος μέσα σε αυτά που παίρνεις εκεί.
9: Όχι, όχι, όχι.
10: Ξέρω, δεν έχεις αφήσει δεντράκια, δεντράκι.
9: Να σου πω κάτι. Αυτά τα οποία παίρνανε αυτοί οι οποίοι παίζαν τους γιατρούς είναι τα ισχυρότερα ή αυτά τα οποία παίρνανε οι πελάτες? Εννοώ για να πιστέψουν ο ένας και ο άλλος για να τα ανακαλύψει.
11: Η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον διπλωτισμό της βγήκε ότι ήταν αρρύβιος πρέσβη.
10: Ναι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κάνω σύγκριση.
9: Δεν μπορεί να κάνει σύγκριση, Εγώ πιστεύω ότι.
10: Άμε το πιστεύω, θα πάμε. Καλά που πιστεύει. Και εγώ πιστεύω ότι η γη είναι επίπεδη.
9: Ναι, υπάρχουν επιπεδιστές. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, Αποστολάρα μου. Βγάλανε όλους έξω.
10: Ναι.
9: Βγάλανε όλους έξω.
10: Καλά δεν ήσουν που έκανες εκεί το δεντράκι σου μια χαρά, το έχεις αποξηράνει. Ποιο είναι το θέμα? Εγώ τι φταίω? Αυτό. Δεν τα λες εκεί στο καφενείο? Πρέπει να πεις και στο τηλέφωνο.
9: Όλους έξω σου βγάλανε, Αποστολάρα μου, για να γλιτώσουν τη φυλακή αυτή. Έτσι, γάμισε τα. Καλά, πάλι έτσι με πικάζει, μου κάνεις τα δικά σου. Δεν πειράζει.
10: Όχι, θα σου κάνω, έλα, γεια.
9: Εγώ γουστάρω, άντε, γεια.
12: Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω.
13: Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω.
10: Σκίζεις τα βουνά και παντού ρωτάς.
12: Ποιος είδε τα
13: μάτια που αγαπάω? Ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω?
12: Λοιπόν, μια χάρη παρακαλώ. Θέλω και εγώ να αγοράσω το καναπέ της κυρίας Κίμπερλι.
14: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
10: Δεν έχω δώσει τώρα, δεν έχω άλλο καναπέ.
12: Έλα, ήθελα να το βάλω στο στάδιο Καραϊσκάκη, ρε. Να κάτσουν εκεί ο Μαρινάκης, η Κίμπερλι και ο κύριος Μπογιόπουλος και να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Έλα, ρε γαμότο μου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάνω μια χάρη παρακαλώ. Θέλω να πω στον κύριο Άδωνη για μια επίμαχη ανάρτηση που κάποιος είχε γράψει που έλεγε Θεέ μου γιατί το Μαζονάκι και όχι τον Άδωνη και προκάλεσε την οργή σας, κύριε Άδωνη. Και μιλάγατε για ανθρωποφαγία και για τοξικότητα. Πήρε πάνω από 50.000 like και 11.000 αναδημοσιεύσεις. Και πήρατε θέση, μάλλον γιατί είναι περισσότεροι από όσους σας ψήφισαν. Και απλά, όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη αποδοχή, έχετε αναρωτηθεί μήπως όλοι αυτοί έχουν δίκιο. Λέμε τώρα εμείς. Φανταστείτε που έχετε φτάσει εσείς, κύριε Άδωνη, την κοινωνία, γιατί εσείς κυβερνάτε αυτή λόγω έλλειψη δικαιοσύνης. Γιατί χωρίς αυτή επικρατεί και χάος και αδικία. Και όταν αυτή έχει τόση μεγάλη αποδοχή, αυτή ανάρτηση, να ξέρετε ότι δεν έχετε αποτύχει μόνο ως πολιτικός, αλλά έχετε αποτύχει και ως άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ, φιλά, και γεια σου.
10: Είπες, μπράβο.
15: Κύριε Πλευρή, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από Λαύριο. Στη Μακρόνησο.
9: Πες στον Καραγκιόζη που λέει για τη Μακρόνησο ότι υπάρχουν και οι πεταλοί απέναντι από τη Λούτσα.
10: Ναι.
9: Και έχουν και πράσινο, πες του. Εντάξει.
10: Στους πεταλιούς δεν ακουμπάμε τώρα, ξέρεις πώς είναι αυτά.
9: Όχι, αλλά υπάρχουν.
10: Οι πεταλοί είναι για ανάπτυξη, δεν είναι για παράνομους.
9: Επειδή ξέρουμε γεωγραφία, υπάρχουν και οι πεταλοί.
10: Υπάρχουν και οι πεταλοί, δίπλα είναι, σύμφωνοι. Όμως, σου ξαναλέω, εκεί έχουν άλλα όνειρα για τους πεταλιούς. Άλλες βλέψεις.
9: Τέλος πάντων. Πάντως, εμείς γεωγραφία γνωρίζουμε καλά, Αποστόλη μου. Γεια.
16: Ναι, το συνέδριο έγινε με επιτυχία.
10: Πώς πήγε, το είχα ένα άγχος, έγινε.
16: Αρχή το είμαι στην του παντός να συγχαρούμε τον πρωτοστάτη που το έκανε.
10: Τον Πορτοσάλτε.
16: Τον Ίωνα. Ο Ίων Πανίδη στον γκρουφών.org και το έρευνε ο Νίκος Αποστολόπουλος. Αρχή το είμαι στην του παντός. Τον Κύπριο. Μεγαλόγο Φλωρίδη είπε πάρα
10: πολύ. Ποιο Φλωρίδη, τον Πορτοσάλτε και τον Φλωρίδη έχει να ευχαριστήσει από το συνέδριο.
16: Ο Φλωρίδη καθηγητή μηχανολογία.
10: Δεν μπορώ να σε καταλάβω πια.
16: Κύπρο τη Κύπρο, ναι, θα είπε. Στο επόμενο θα έχει.
10: Α, έχει κι άλλο, υπάρχει sequel. Περιμένω πώς και πώς.
16: Το άλλο συνέδριο.
10: Περιμένω πώς και πώς. Άντε με το καλό και στα επόμενα. Χάρηκα, γεια.
5: Εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα περίπου, βάζουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας. Μας πάνε στις διαφημίσεις, μετά στο ακριβώς της ώρας και αμέσως μετά εδώ στα παραπολιτικά τα κακά κορίτσια. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
17: Παπαστόλη, Δημητράκη, τι κάνει.
10: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι, μωρή βρωμιάρα.
17: Να είσαι, είμαι ανέργεια κοπέ, έχω γυρίσει.
10: Αμπά.
17: Πώ τι, μόνο εσεί. Λοιπόν, ακούω τώρα την εκπομπή για τα θαυματουργά νερά και όλα αυτά τα μαγικά που κάνουν αυτοί οι τσαρλατάνοι. Λοιπόν, αφιέρωση για Παρασκευή. Φτιάχνει ο κλέαρχο, η Μαρίνα και ο κοντό που λέει ο Βλονίτη πίνει στα νερά και φεύγουν τα κρεατώματα. Ένα.
18: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σα όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σα έδινε η γιατρό.
19: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
20: Το νεράκι.
18: Τι σας έδωσε?
19: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε, έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
21: Να πίνεις νεράκι χλάπα χλάπα, να διαλύονται τα άλατα, να κατακάψουν τα κρεατώματα, να γίνεις περδίκι.
22: Λες πεθερέ.
21: Α, τώρα δεν ξέρω, ξέρει αυτό σου λέει.
17: Δεύτερον, με την Βλαχοπούλου που κάνει το medium και τους δίνει συμβουλές, ρε παιδί μου, για τα λοιπά. Και το φτιάχνεις μίξη, αυτό ξέρεις εσύ, το αφήνω επάνω σου.
11: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον υπνοτιστή, είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
22: Τώρα βυθίζομαι. Βυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε αλλά βλέπουμε. Βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο. Κατοστάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πως το κοιμηθώ.
11: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
22: Πνεύμα μεγάλου Αλεξάνδρου, έλα κοντά μου και πες μου.
23: Έλα ξύπνα, ρένα μου. Έλα ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα, ρένα μου.
22: Ξύπνα, ρένα
23: μου. Ο Εμμύρης Καρύμ Αμπταλά θέλει να σε δει, θα μας γεμίσει χρυσάφι, ρένα μου.
22: Είναι αυτός που δίνει τα ρολόγια τα χρυσά.
23: Αυτός τα χρυσά που δίνει τα ρολόγια, πάμε, ρένα μου, πάμε.
22: Πού πάθηκα, λέγω, πλήρωσα και δεν άκουσα τίποτα. Είσαι πολύ τσιγκούνα, αδρεφούλα, μα αρκετά άκουσες. Μα δεν άκουσα τίποτα. Μα τι θες να ακούσεις με ένα διακοσάρι χρυσή, μα άσε.
24: Έλα, ρε Αποστόλη.
10: Έλα.
24: Αμάν, φάγαμε όλη την εκπομπή να σε πιάσουμε.
10: Με πιάσατε όμως.
24: Σε πιάσαμε έτσι. Λοιπόν, Νόρβηγο.
10: Εμένα δεν με βρίσκεις και μετά την εκπομπή. Την εκπομπή τη βρίσκεις και μετά αφού τελειώσει.
24: Ναι, εντάξει, αυτό ισχύει. Κονσέρβα, αλλά καλή κονσέρβα.
10: Δεν πειράζει, τα λέω ωραία όμως.
24: Έτσι, τραγανάκι, φανταστροφικά.
10: Λέγε.
24: Λοιπόν, για την Παρασκευή στην Αθήνα με στο κέντρο.
10: Φύτρωσε καινούριο δέντρο.
24: Έτσι.
10: Δεν το είδες καλά.
24: Είναι και ολόγλυκα τα μήλα. Σιγά σιγά φυτρώνει, βγαίνουν παραφιάδες εδώ και εκεί. Αγριόχορτα. Θα βγούμε. Πού θα πάει?

0: κουκουέ δαγκωτό.
1: Έλα. Είναι μια συμπαράσταση του Φιλοπάπου.
2: Ωραία.
1: Πρώτη φορά παίρνω.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, θέλω την κολονοσκόπηση με το συγκροδέρε πάνω. Το γαστρεντερολόγο.
2: Μερακλής.
1: Ναι, γι' αυτό πήρα για να πεις Μερακλής. Και θα πιερώνω τη φίλη μου τη Ζωή από τα Τρίκαλα και τη Γιάννα από τον Πύργο.
2: Ναι.
3: Χαίρετε.
2: Γεια.
3: Κύριος Κορδάς.
2: Ναι, ναι, ο Μέρη.
3: Ταφυρούπουλος εδώ, είμαι ο χειρούργος, ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματεία μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Έλα γιατρέ, κατουργέμαι συνέχεια. Μ' ακούς γιατρέ, δεν σ' ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτης, είναι σταμάτα το, θα κατουριθώ. Σταμάτα το πράγμα, παιδί μου, αυτό δεν το αντέχω. Μου θέλει το φύση. Γιατρέ!
3: Ωραία, πες μου τώρα πάλι.
2: Τώρα σε ακούω, κατουργέμαι, γιατρέ. Δεν κρατιέται.
3: Εξέταση PSI.
2: Τι PSI, PSI.
3: Εξέταση αίματος έχετε κάνει.
2: Εξέταση αίματος είναι το PSI τόσο καιρό και τα λέμε εμείς πολιτικά.
3: Ναι, ναι, ίσως.
2: Άλλα νομίζαμε.
3: Το άλλο, το άλλο.
2: Τα λέει ο Βαρουφάκης για αίμα, μιλούσε. Θα μας πιούν το αίμα.
3: Σας παρακαλώ τώρα, ακούσε με λίγο.
2: Ναι, γιατρέ, πες μου. Πίνω και κάτι τσάγια, βέβαια, να πω την αλήθεια.
3: Ότι είσαι θείος με μία αδερφή τη, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω με.
2: Είμαι θείος με μια αδερφή, ναι.
3: Ωραία.
2: Είμαι ο θείος της αδερφής του Γιώργου.
3: Μάλιστα.
2: Όχι της αδερφής του Γιώργου, ο Γιώργος είναι ο αδερφή.
3: Μπορείτε να κλείσουμε ένα ραντεβού να έρθετε να σας κάνω μια κολονοσκόπηση.
2: Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό, δηλαδή αμέσως να κάνεις συσχώρηση στη μέσα. Δεν έχω πρόβλημα με τις αμύγδαλες.
3: Μα είναι η μέθοδος, η καλύτερη μέθοδος για να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σας.
2: Α, μα είναι έτσι, γιατρέ, θα σου κάτσω. Τι να κάνω, είναι ιατρικό. Ιατρικό, έτσι, όχι τίποτα περίεργα.
3: Ακούστε με λίγο, τώρα μηρωνεύεστε.
2: Γιατρέ μου, όχι.
3: Τώρα έφυγα από το υγεία και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε η γραμματέα μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσείς μου δεν σας καταλαβαίνω τι μου λέτε.
2: Γιατρέ, μην τσατίζεσαι, θα μου βάλεις ολόκληρο πράγμα και τσατίζεσαι κιόλας μέσα. Εγώ πρέπει να τσατίζομαι.
3: Λοιπόν, να κλείσω ένα ραντεβού με τη.
2: Να κλείσω, αλλά θέλω αυτό το μηχάνημα το καινούριο που βγάζει και τη selfie.
3: Μια κολονοσκόπηση θα σας κάνω, δεν θα πονέσετε.
2: Δεν θα πονέσω, όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτά. Δεν φοβάμαι αυτά. Απλά θα πούμε που θα μπούμε να έχω μια φωτογραφία να βάλω στο Instagram.
3: Θα βγει από τα πλευρά και σε μια ανασούλα θα πάρετε.
2: Από τα πλευρά μου θα βγει, τι πράγμα, τι εργαλείο βάζεις, γιατρέ, μέσα. Σφυροδρέπανο θα μου βάλεις, το δρεπάνι θα βάλεις μέσα. Γιατί πάει τη δουλειά από τα πλευρά. Δεν πάει ευθεία, πάει λοξά. Γιατρέ, είσαι κομμουνιστής.
3: Σας παρακαλώ, κύριε, τι πράγμα.
2: Όχι, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με καθηγητή, δεν μιλάτε με όποιον όποιον.
2: Α, προ τη μη νόμιζα μιλάμε με όποιον όποιον.
4: Αν θέλετε και όποτε θέλετε, επειδή ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρο ένα τραγούδι από κακό στην απάντημα δημοσιογράφη. Παραγγελία, αν θέλετε, είναι τραγουδάρα.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά.
0: Να σου πω, τώρα που άκουγα πριν το Χατζιφλουένστα, Χατζιμούνα κλπ. Σκέφτηκα το εξής. Δεν βάζεις την Παρασκευή το προφητικό με τη φωνή του αείμνηστου Μάνου Κατράκη από το Action ST.
2: Αυτού εδώ του ανθρώπου του Χατζιφλουρέντζου από την Γιάννα Μοχώς του. Έγραψε όλα αυτά που ζήσαμε εμείς από το 64 μέχρι σήμερα.
3: Εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου. Λέγε τι βλέπεις.
2: Και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα τα γράφει και έγιναν τελικά. Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζιμούνα.
3: Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο.
2: Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται.
3: Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων.
2: Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
4: Και την Παρασκευή ξανά θα το πω με 4 θύματα, αδέρφια μου, εσείς σε άλλη συμμάχη για αγώνα.

0: Λοιπόν, άκουσε, υπάρχει στο Spotify το Ιστορία μου με Άννα Βύση και Καρβέλα. Βάζεις περίπου στο 50 που τραγουδάει ο Καρβέλας. Ιστορία μου, θα δεις τι φωνή βγάζει. Και μετά βάλε και λίγο Βύση. Και ξερωτάω, τι θα ήταν η Βύση χωρίς τον Καρβέλα και τι θα ήταν ο Καρβέλας χωρίς τη Βύση. Κατάλαβες. Προφανώς το Σάββατο θα γεμίσουν και το Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό να το σκεφτείτε εσείς.
1: Κάτι όπως θα ήταν, ας πούμε, ο Τσίπρας χωρίς την αλήθεια. Πάει Τσίπρας και αλήθεια μακριά. Όχι.
0: Ναι,
1: Τσίπρας και ετοιμότητα. Φαντάζεσαι να ήταν χώρια από αυτό. Δεν θα μπορούσε να κάνει επιτυχία. Έτσι έχει κάνει επιτυχία.
0: Πότε έγινε η επανάσταση, το 1917?
1: Ναι, το 15 εγώ θυμάμαι.
0: Ο Τσίπρας, αγόρι μου, κυβέρνησε και έκανε λάθη. Τουλάχιστον
1: εκεί μας έχει δίκιο, πες τα.
0: Πουτάνε στην οδό Φιλής δεν μας έστειλε πάντως. Περαστικά, γεια.
1: Στο παρατσάκι σου να σε έστειλε σε άλλο δρόμο.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
3: Λάθος μου μεγάλο.
2: Πολύ μεγάλο.
4: Όχι, όχι.
3: Της αρρώστια μου, μες στα στήθια μου.
4: Ή Βυζαντινών και τελειώνει το άγχος. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
3: Και πώς να σε βγάλω.
5: Έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Είμαι η Βασιλική.
1: Έλα ρε Βασιλική, πού είσαι εσύ?
2: Στο Ρωμάτι, πάω μες στη Χελιδόνα.
1: Συγγνώμη, δεν έχει σχολείο σήμερα?
2: Δεν πήγα σχολείο.
1: Γιατί δεν πήγε σχολείο?
2: Ξέρω εγώ, για να φύγουμε για να πάμε στη Χελιδόνα.
1: Ποιο Χελιδόνι?
2: Χελιδόνα.
1: Ποια είναι Χελιδόνα?
2: Πού είναι Χελιδόνα?
6: Στην Βρετανία.
2: Στην Βρετανία.
1: Α, κοπάνα για εκδρομή. Καλά, ξέρει η μαμά από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, ξέρει.
1: Ξέρει η μαμά τι κάνει. Εντάξει, δεν έχασε και κάποιο σοβαρό μάθημα. Τι τάξη πας τώρα?
2: Τρίτη.
1: Τρίτη. Ε, η τρίτη είναι σημαντική. Δεν είσαι την Τετάρτη που είναι επανάληψη της Τρίτης. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα έπρεπε αρχή σχολείου. Δεν θα κρίνω, δεν θα κρίνω. Μπορεί κάτι να γίνει. Τι θέλεις?
2: Θέλω να μου βάλει.
1: Ναι.
2: Ένα μέρος Κυριακές από τους κοινούς μετούς.
1: Ποιο?
2: Τις ανέμελες Κυριακές. Πώς είναι κοινούς μετοί, ο ΑΕΠ και το σφάλμα.
1: Το.
2: Τις ανέμελες Κυριακές.
1: Αυτό το άκουσα. Μετά.
2: Που παίζουν οι κοινούς μετοί.
1: Και αυτό το άκουσα. Μετά.
2: Ο Ράιμπο.
1: Ναι.
2: Το σφάλμα.
1: Εντάξει, αυτό δεν το άκουσα, αλλά παριστάνω ότι το άκουσα.
2: Σφάλμα.
1: Α, οκ. Okay. Έγινε. Τσοντάρικη μαμά κάτι. Λοιπόν, να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Και εμείς χάρηκα, με φυλάκια.
1: Καλό ταξίδι, καλές κοπάνες.
2: Ευχαριστούμε.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
0: Θέλω να φτιάξει κάτι. Είχε πάρει ο Ταρίφα εχθές και σου είπε τι θα κάνει το κουκουέ και πώς θα γίνεται οι πληρωμές. Του λέει εσύ θα πληρώνουμε με πέστο. Θέλω να πάρει το εσπρέσο μακιάτο και να φτιάξει το πέστο μακιάτο. Να ακούγεται αυτό, βάλει το δικό σου το πέστο, κάνει το μαγείρεμα όπως ξέρεις.
1: Έκτακτο.
2: Άμα κοστολογήσουν το πρόγραμμα του Κουκουέ, θα είναι σε πέστος, κούβα, θα είναι σε πολυπάρ.
1: Όχι, θα είναι σε πέστος, σε μακαρόνια, με βασιλικό. Ναι.
2: Καραγκιόζι, καραγκιόζι, πέστον, πέστον, πέστον.
0: Σταμάτα ρε μαλάκα.
2: Μαλάκα, πέστον. Εσπέστον. Μακιάτο. Κουκουέ δαγκωτό.
3: Μπορείς να μου βάλεις τους ήρωες και να τα αφιερώσω στην κόρη μου.
1: Έγινε, ναι.
3: Παρασκευή.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Από Θεσσαλία, από Καρδίτσα. Θα ήθελα να με κάνεις μια χάρη. Την Παρασκευή, επειδή οι αναμνήσεις υπάρχουν, θα μου βάλεις την κατάσταση πολιορκίας. Είναι ένα οργανικό του Μίκη Θοδωράκη που αναφέρεται στην κατάσταση της Χούντας και τα αυτά που τράβηξε ο λαός της Ελλάδας. Νομίζω θα το θυμάσαι. Είναι μια.
1: Το ξέρω, το ξέρω, μην μου εξηγήσεις, το ξέρω ποιο είναι.
0: Καλά, εσύ το φράκο δεν είπα τίποτα. Και να
1: πεις, να πεις όμως.
0: Καλά, να μην πω που έχω πάθει κι εγώ, ελληνοφρένεια που λέει κι άλλος, λοιπόν.
1: Έλα, να είσαι καλά.
0: Άντε, γεια σου. Δεν με αφήνει να μιλήσω.
1: Είπες αυτό που θα πεις τώρα, μην γρινιάζεις.

0: υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία.
1: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944, Χαϊδάκη.

0: house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
1: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.

0: www.ctrans.gr. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: here is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: brands και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Liam.
1: It's Father's will!
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Αποκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel. Στη Ζάκη.

0: σας. Και φυσικά με μουσικές και τραγούδια. Ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
1: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

ερώτας για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
10: 26 950 25 798.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζαρίου.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στίγμα.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα.

0: τουριστικών καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: my radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

εξωτερικής θερμαπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιο Στραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πεάζα Κίνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
7: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: Stigma Radio.
1: It's Father's will!
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανάς.

υπομονής Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλη τη Ζάκυνθο και σε όλους τους ακροατές που είναι συντονισμένοι στο Στίγμα FM 97 και 6. Είμαστε και πάλι εδώ μαζί, όπως άλλωστε κάθε άλλη Παρασκευή. Άλμπε Παγιολάρη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Τελευταία Παρασκευή αυτού του μήνα, 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε 2 Οκτωβρίου. Αυτό σκεφτόμουν και στον δρόμο που ερχόμουν εδώ για το στούντιο του Στίγμα FM. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Τι να κάνουμε. Η κούραση σιγά σιγά έχει χτυπήσει κόκκινο σε πολλούς από εσάς που δουλέψατε και πολύ σκληρά όλη αυτή την καλοκαιρινή σεζόν. Λίγη ακόμα υπομονή, σιγά σιγά τελειώνει. Hey. 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Νομίζω μπήκαμε λίγο σε φθινοπωρινό καιρό, λίγο απότομα νομίζω. Μέχρι 5-6 εκεί Σεπτεμβρίου είχαμε ηλιόλουστες μέρες, πηγαίναμε ακόμα στην παραλία. Και τώρα χάλασε λίγο. Δεν ξέρω αν θα έχει ξανά ηλιόλουστες μέρες. Μάλλον θα έχει. Προς το παρόν όμως ακολουθεί ένα βροχερό Σαββατοκύριακο. Οπότε ετοιμάστε τις ομπρέλες. Με Usher και Nicki Minaj ξεκινάμε έτσι σήμερα. She came to give it to you. Μπορείτε ωστόσο να μου στείλετε τα μηνύματά σας για αφιερώσεις και μουσικές επιλογές στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram, Alba Παγιολάρη για Facebook, όπως και επίσης μας βρίσκετε και στη σελίδα μας www.stigmafm.gr, από όπου μπορείτε να μας στείλετε στο WhatsApp και στο Viber. Πάμε να ακούσουμε You Remind

εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. 20 λεπτάκια μετά τις 6. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για το καιρό, που δεν ξέρω τι γίνεται αυτές τις μέρες. Άστατος και κατά τόπους επικίνδυνος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Το Σάββατο, αύριο, τα φαινόμενα θα είναι έντονα, με ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα, γαλαζοπτώσεις και δυνατούς ανέμους, ενώ δεν αποκλείονται μάλιστα τοπικά και πλημμυρικά επεισόδια. Τώρα το στο νησί μας δεν ξέρω τι θα γίνει, αλήθεια είναι, είχαν ξεκινήσει τα έργα λένε, αλλά θα το δούμε μάλλον, είμαστε σε δοκιμαστική φάση ακόμα, ελπίζω να μην βρέξει πολύ. Παράλληλα θα έχουμε δυνατούς ανέμους φτάνοντας στα 6 μποφόρ και πιθανώς στα 7 στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία φυσικά θα παρουσιάσει πτώση. Την Κυριακή μεθαύριο οι βροχές και οι καταιγίδες θα μετατοπιστούν κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και στα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα. Σταδιακά πάντως φαίνεται πως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι αργά το βράδυ θα έχουν περιοριστεί και στις περισσότερες περιοχές, οπότε όλα αυτά τα φαινόμενα δεν θα κρατήσουν και για πολύ. Πάντως η νέα εβδομάδα φαίνεται θα ξεκινήσει με λιγότερες βροχές και πιο φθινοπορεινές θερμοκρασίες, αν και νομίζω τις έχουμε νιώσει ήδη. Τώρα εδώ στο νησί μας 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Αύριο αναμένεται βροχερή μέρα, οπότε πάρτε μαζί ό,τι σας χρειάζεται. Ομπρελίτσες, ξέρετε οι γυναίκες, μην ισιώνετε τα μαλλιά αύριο. Αύριο δεν είναι η μέρα, αύριο χρειάζεται η μπουκλίτσα. Μετάβριο ωστόσο θα έχουμε ηλιόλουστη μέρα, σύμφωνα με προβλέψεις πάντα. Και ηλιόλουστη θα είναι και όλη η επόμενη εβδομάδα. Οπότε τώρα αν θα καταφέρουμε να πάμε για μπάνιο, ελπίζω πως ναι, τα κρατάω τα μαγιό ακόμα στην άκρη, δεν τα έχω φυλάξει με την ελπίδα.

Πάμε να συνεχίσουμε, ακούμε Bad Habits. Shout so fast.

0: the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση.
0: κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Ακούτε Στίγμα FM με 97 και 6. Μας ακούτε από τη Ζάκυνθο. Άλμπα στο μικρόφωνο. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας για σήμερα. Θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 8. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM με 97 και 6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα και μαζί εδώ να περάσουμε ένα ωραίο απόγευμα. Ελπίζω να είστε καλά από όπου και αν με ακούτε. Είτε με ακούτε από το σπίτι σας, είτε με ακούτε από την εργασία σας, είτε με ακούτε από το αυτοκίνητό σας πηγαίνοντας ίσως στα παιδιά σας, στα φροντιστήρια, στις δραστηριότητες. Η τελευταία μέρα, ας πούμε, εργάσιμη αυτής της εβδομάδας, λίγο πιο πιεστική μέρα αυτή, όμως ακολουθεί Σαββατοκύριακο και μας περιμένει ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχουμε συνάντηση χοροδιών αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με πρωταγωνιστή το χοροδιακό τραγούδι πραγματοποιείται αύριο, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου. Η μεικτή χοροδία το Φιόρο του Λεβάντε διοργανώνει τη συνάντηση χοροδιών με τη συμμετοχή χοροδιών από την Κυπαρισία, την Άμφισσα και τη Ζάκυνθο φυσικά. Συμμετέχουν η πολυφωνική χοροδία ειδήφωνων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κυπαρισίας, η μεικτή χοροδία Δήμου Άμφισσας και φυσικά η δική μας εδώ μεικτή χοροδία το Φιόρο του Λεβάντε. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο μαέστρος Διονύσης Μαλλιάς, ενώ την παρουσίαση θα κάνει ο Γιάννης Μαρίνος. Η είσοδος, να σας πω, είναι ελεύθερη και το κοινό καλείται να απολαύσει μια βραδιά γεμάτη μελωδίες και χοροδιακές αρμονίες αύριο το βράδυ στις 8 στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθο. Ωστόσο, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ευρωσύνη που γιορτάζει σήμερα και φυσικά και χρόνια πολλά και σε όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Είμαστε στην εποχή του Ζυγού, σε ένα από τα πιο αγαπημένα ζώδια του ζωδιακού κύκλου. Ωστόσο, σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να με βρείτε για αφιερώσεις, για μηνύματα, για μουσικές επιλογές, για ό,τι θέλετε εσείς. Στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram, Alba Παγιολάρη για Facebook. Φυσικά με βρίσκεται και στο TikTok για όλους εσάς, για την νεολαία το λέω αυτό, που έχετε λίγο παραπάνω νομίζω το κόλλημα με το TikTok. Όπως και φυσικά μπορείτε να μας στείλετε στο WhatsApp ή στο Viber στη σελίδα μας www.stigmafm.gr από όπου μπορείτε να μας ακούτε ιντερνετικά από όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα δυναμικό τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Maneskin, I Wanna Be Your Slave, ένα από τα αγαπημένα.

Συνεχίζουμε και είμαστε εδώ μαζί, σχεδόν 8 λεπτάκια πριν τις 7. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6, στο μικρόφωνο η Άλμπα. Στείλτε τα μηνύματά σας σε αφιερώσεις και μουσικές επιλογές. Alba05 για Instagram, Alba Παγιολάρη για Facebook. Μπορείτε να με βρείτε εκεί και να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Και τώρα πάμε να ακούσουμε μια αφιέρωση για το Στάθη. Πάμε να ακούσουμε Adele Love Song.

0: στίγμα.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και

0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Στο Λαδουλέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Είμαστε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας για σήμερα. Ακούτε στίγμα FM με 97 και 6. Μας ακούτε από τη Ζάκυνθο. Άλμπα στο μικρόφωνο. 9 λεπτάκια μετά τις 7. 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Μια ημέρα αφιερωμένη στην ενημέρωση για μια σπάνια νευρολογική διαταραχή και φυσικά την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με αυτή, αλλά και των οικογενειών και των φροντιστών τους. Η αταξία, για όλους εσάς που δεν το γνωρίζετε, επηρεάζει κυρίως το συντονισμό και την ισορροπία των ατόμων. Μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στο περπάτημα, στις κινήσεις των χεριών, προβλήματα στην ομιλία και την κατάποση, τρόμο, αλλά και πολλά άλλα συμπτώματα. Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία και μπορεί να περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, με στόχο τον έλεγχο των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η διεθνής αυτή ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία καθιερώθηκε το 2000. Από το 2000, κάθε 25 Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Μας υπενθυμίζει την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση, για περισσότερη έρευνα και φυσικά στήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη διαταραχή. Επίσης, έχω να σας πω ότι σαν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου του 1818, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος

Επίσης, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου είναι και η Παγκόσμια Μέρα των Φαρμακοποιών. Μια μέρα που αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο των φαρμακοποιών στην πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται περίπου 400.000 φαρμακοποιοί, ενώ το 98% του πληθυσμού μπορεί να έχει πρόσβαση σε φαρμακείο σε λιγότερα από 30 λεπτά. Τα φαρμακεία φυσικά αποτελούν και το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με έναν επαγγελματία υγείας, πολύ συχνά προσφέροντας συμβουλές για τη σωστή χρήση των φαρμάκων, την πρόληψη και θέματα υγείας και ευεξίας. Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι πολίτες μπορούν υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να κάνουν και το εμβόλιο κατά της εποχικής γρίπης στα φαρμακεία. Η σημερινή λοιπόν αυτή η μέρα μας υπενθυμίζει την σημαντική καθημερινή προσφορά των φαρμακοποιών στην κοινωνία και τη δημόσια υγεία. Οπότε εδώ από το στούντιο του Στίγμα FM ευχαριστούμε όλους τους φαρμακοποιούς της Ακίνθου αλλά και όλης της χώρας για την προσφορά τους. Ωστόσο, να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε και ιντερνετικά στο www.stigmafm.gr από όπου και αν βρίσκεστε, από όλο το νησί, από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Όπως και επίσης μπορείτε να μας στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας στο WhatsApp ή στο Viber στην ενότητα «Στείλτε μήνυμα». Φυσικά με βρίσκεται και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram, Alba Παγιολάρη για Facebook και για TikTok, από όπου μπορείτε να μου στείλετε αφιερώσεις και μουσικές επιλογές. Πάμε να ακούσουμε I Wanna Love You.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, 20 λεπτάκια μετά τις 7. Ακούτε Στίγμα FM με 97 και 6, Άλβα Παγιολάριο στο μικρόφωνο. Δημοσιεύτηκαν λοιπόν στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών σε 6 περιφερειακές συνότητες της Ελλάδας, σε μείωση των γεννήσεων ξεπερνά το 50%. Μείωση λοιπόν στις γεννήσεις τα περασμένα χρόνια. Πρόκειται για την Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, τη Φτιώτιδα, τη Κοζάνη, την Ευρυτανία και τη Φλόρινα, όπου η δημογραφική συρρίκνωση είναι ιδιαίτερα έντονη. Τώρα σε πανελλαδικό επίπεδο, από το 2009 έως το 2024, οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 42%, δηλαδή από περίπου 117.000 στις 68.000. Διαφορετική είναι η εικόνα και σε άλλες νησιωτικές περιοχές, στις Κυκλάδες και στο νησί μας, εδώ στη Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη το 15%.

Εδώ είμαστε στο Στίγμα. Συνεχίζουμε και είμαστε εδώ μαζί. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό να σας πω, Don't Stop the Music. Γι' αυτό και το λόγο το κράτησε λίγο για να ακούσουμε λίγο το ρεφρέν. Ωστόσο, πάμε να συνεχίσουμε λίγο με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών σχετικά με τη μείωση των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια. Η μέση ηλικία απόκτησης, να σας πω, παιδιού έχει αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας στα 32 έτη τώρα το 2026 από τα 26 έτη που ήταν στο τέλος της δεκαετίας του 70. Η γύρανση του πληθυσμού, η μείωση της γονιμότητας και η αποχώρηση νεότερων κατοικιών από αρκετές περιοχές αποτελούν βασικούς παράγοντες της δημογραφικής αυτής εικόνας που έχει περιουσιαστεί σύμφωνα με στοιχεία. Και τα στοιχεία δείχνουν επίσης, όπως και η υπογενετικότητα, δεν πλήττει όλες τις περιοχές της χώρας με τον ίδιο τρόπο, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να καταγράφονται στην υπηρωτική περιφέρεια. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί πολλοί νέοι δεν κάνουν παιδιά, γιατί δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Φυσικά, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το ακριβό κόστος ζωής, τα υψηλά ενίκια, η δυσκολία να βρει κάποιος μια σταθερή δουλειά. Είναι όλα αυτά, είναι μερικοί από τους βασικούς λόγους που πολλά ζευγάρια καθυστερούν να κάνουν παιδιά. Φυσικά και για αρκετούς νέους, πρώτα έρχεται η ανάγκη να εξασφαλίσουν ένα σπίτι, ένα σταθερό εισόδημα και μετά η δημιουργία της οικογένειας. Και φυσικά σε αυτό το σημείο έρχονται και όλοι αυτοί, οι οποίοι σου λένε εντάξει, κάνε ένα παιδί και όλα τα υπόλοιπα θα βρουν το δρόμο τους. Γιατί νιώθω ότι σε κάθε παρέα υπάρχει κάποιος που το λέει αυτό. Η καθημερινότητα επίσης γίνεται πιο δύσκολη όταν πρέπει να συνδυαστούν δουλειά, οικογένεια, παιδιά, ειδικά όταν το κόστος σε ένα παιδικό σταθμό για τη φροντίδα ενός παιδιού είναι στα ύψη. Ρόλο επίσης παίζει ότι οι άνθρωποι παντρεύονται ή δημιουργούν σταθερές σχέσεις σε μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση με το παρελθόν. Παλιά, ας πούμε, μπαίνανε σε σταθερές σχέσεις και παντρευόταν πολύ νωρίς, από τα 20, από τα 25, και τώρα πια βλέπεις κάποιον είναι 25 και λες, τι πας να παντρευτείς τώρα, τι πας να μπλέξεις, δεν πειράζει, άστο, αμετά τα 30. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που επιλέγουν συνειδητά να μην κάνουν παιδιά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν και προβλήματα γονιμότητας που κάνουν την απόκτηση παιδιού πολύ δύσκολη. Οπότε λίγη προσοχή και στις ερωτήσεις που κάνετε πολλές φορές στα ζευγάρια τα οποία ενδεχομένως να έχουν παντρευτεί και αρχίζουν σιγά σιγά αυτές τις ερωτήσεις, πότε θα κάνεις παιδί, πότε θα μεγαλώσετε την οικογένεια και πάει λέγοντας. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί με αυτές τις ερωτήσεις. Πολλές φορές τα ζευγάρια αντιμετωπίζουν πρόβλημα για την απόκτηση ενός παιδιού. Και φυσικά όλα αυτά μαζί οδηγούν σε λιγότερες γεννήσεις και κάνουν το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα όλο και πιο έντονο. Πάμε να ακούσουμε Don't Matter.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμανση λεκάνης. Έντομο απόθυση, αρωματισμός χώρο, απεντόμωση μειοκτονία, προϊόντα και συσκευές χάς, εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6. Μας ακούτε από τη Ζάκυνθο. Άλβα Παγιουλάρη στο μικρόφωνο. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής για σήμερα. Ακόμα λίγα λεπτά. Οπότε στείλτε τα μηνύματά σας για μουσικές αφιερώσεις αλλά και άλλες μουσικές επιλογές δικές σας. Άλβα 05 για Instagram, Άλβα Παγιουλάρη για Facebook. Πάμε να ακούσουμε DJ God as Falling in Love.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν για άλλη μια φορά εδώ μαζί μου στο Stigma FM. Στο μικρόφωνο για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν η Άλμπα. Εμείς θα λέμε ξανά την άλλη Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή που θα έχουμε 2 Οκτωβρίου. Σας εύχομαι να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο.

0: Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπούδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση. Για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας

ρωτάς για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλησπέρες, καλησπέρες. Είμαι η Πάστα Φλόρα. Είμαι κάθε Παρασκευή μαζί σου 8 με 10 πάντα στο στίγμα στους 97,6. Πολύ πολύ ιδιαίτερη εκπομπή η σημερινή, η Πάστα Φλωράκη. Θα το λέω και θα το ξαναλέω, γιατί είναι τελευταία μου. Πάμε λοιπόν για ένα πολύ εντυπωσιακό φινάλι, θα στα ξαναπώ στη συνέχεια. Καλώς όρισες.

και όταν που λες πρώτο ήρθε εδώ στο στίγμα. Του χρωστάω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Σπύρο, το Λευκαδίτη, τον House Motion που με έφερε εδώ στο σταθμό. Όταν πρώτο ήρθε που λες, το πρώτο τραγούδι που έβαλα ήταν αυτό. Το Trip από Steel Corners. Που ρωτήστε στο επέλεξα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Και στο δεύτερο χρόνο το επέλεξα γιατί γελάω. Γιατί ήταν 6 λεπτά και λέω να έχω 6 λεπτά να πάρω ανάσα. Είχα τόσο άγχος. Είχα τόσο άγχος και τόσο χαρά μαζί.

τηλέφωνο. Σου πω πως θα επικοινωνήσεις μαζί μου αν θέλεις. Μπορείς να βρεις το προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Κατά κόσμο είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις πέντες, συγγράφεις πάστα φλόρα. Ελληνική χαρακτήρα, τα ξέρεις. Φυσικά μπορείς να ζητήσεις όποιο τραγούδι θες. Είναι τελευταία εκπομπή. Βάζω τα πάντα, αλήθεια στο λέω.

σιγά και σήμερα, όπως και κάθε Παρασκευή πλάι μου και πλάι σου το Σαντοβάιζ. Έχοντας βάλει στο παιχνίδι και το AI, είναι τα απολύτως κατάλληλα άτομα για να εμπιστευτείς. Γιάννη, πολύ μεγάλη καλησπέρα, θα τη βάλω.

είναι ένα από τα τραγούδια που έχω αγαπήσει πάρα πάρα πολύ στη ζωή μου. Ξέρεις, είχα προβληματιστεί πάρα πολύ για το πώς θα πρέπει να είναι αυτή η εκπομπή σήμερα. Το έγραψα και στα social μου. Και αν θα πρέπει να είναι κάτι πολύ πολύ ξεχωριστό, πολύ ιδιαίτερο, ή αν θα πρέπει να συλλέξω πολύ ξεχωριστές μουσικές. Εν τέλει αποφάσισα ότι δεν θέλω να το κάνω έτσι. Και ότι ήθελα να είναι μια συνηθισμένη Κυριακή, Παρασκευή. Δεν είμαι καλά, το βλέπεις. Μια συνηθισμένη Παρασκευή λοιπόν, η οποία απλώς έχει έτσι μερικά θα έχει έτσι με έναν μικρό αποχαιρετισμό. Αυτό. Έχω παρέωση στο ντου, δεν ξέρω τώρα τι πιάνει το αυτί σου. Έχω την Έλενα για τον Ορφέα.

να ξαναπώ, γιατί μπορεί να μην το άκουσες την προηγούμενη φορά, ότι ο μόνος λόγος που σταματάω αυτή την εκπομπή είναι επειδή φεύγω από το νησί μου, μετακομίζω. Και όχι γιατί χωρίζω, που λέει το άσμα. Ναι, ναι. Μόνη μου σήμερα, το βλέπεις. Συνεπώς αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σταματώ την Πάστα Φλόρα. Αυτή την περσόνα, πες, που δημιούργησα.

0: όπως και αυτό που μπαίνει τώρα. Σε πάω αλλού λίγο τώρα. Πώς το αγαπάω.
1: Lay across my big grass bed.
0: Έτσι πάντα όταν ακούω το νιώθω ότι είμαι έτσι σε μια... σε ένα λιβάδι, ρε παιδί μου, σε περσινάδα. Έχει πολύ φως. Έτσι κι είμαι εξαπλωμένη και ρεμβάζω.

Τι είπες στο φιλουράκι, έχουμε πανσέλινο. Όχι, αύριο έχουμε, αύριο. Σαββατάκι και πανσέλινος και ρομάτζα και απ' όλα θέλουμε, αμέ.

Λοιπόν, να σου πω μια πολύ ωραία τώρα ιστορία που μου συμβεί, ραδιοφωνική. Καλά, μου έχουν συμβεί πολλά ωραία, πολλά. Αλλά το βασικό είναι ότι ένα βράδυ μετά την εκπομπή, που το χειμώνα έτσι είναι και 10 και κάτι, είναι και νύχτα, κατεβαίνω κάτω το αμάξι μου, να πάω να πάρω το αμάξι να φύγω. Συνήθως έρχομαι με τα πόδια για να έχω έρθει με το αμάξι, ξέρεις, είναι χειμώνας, έχει κρύο κτλ. Και βρίσκω στο παππούς του αυτοκίνητου 2 σοκολάτες και ένα τριαντάφυλλο. Και δεν έμαθα ποτέ από ποιον ήταν. Τέλειο. Τώρα αν ακούς φίλοι, σε ευχαριστώ. Τα έχω ξαναπεί, τα ευχαριστώ αυτά, αλλά...

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
4: Stigma Radio.
5: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zando Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

πω ότι εγώ την πόρτα του ραδιοφώνου δεν θα την κλείσω ποτέ. Και γι' αυτό είμαι σίγουρη. Να αγαπάτε το ραδιόφωνο, να το στηρίζετε. Είναι πολύ καλό το Spotify, πολύ καλές λίστες, αλλά

είναι τα βιβλία που έφταναν σε σένα από το βιβλιοπωλείο Κλεβιανός. Οπότε να στηρίζετε και τα βιβλιοπωλεία, όπως πρέπει να στηρίζετε και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Το μήνυμα της ημέρας είναι αυτό.

είσαι επιχειρηματίας στο νησί και αν είσαι τέλος πάντων, πήξαμε. Είσαι μικροεπιχειρηματίας. Λίγο πιο συμπαθείς από τους πρώτους. Τέλος πάντων, ασχολείσαι με τον τουρισμό. Έχεις στερέψει από ιδέες. Το Zandvoise είναι εκεί, παιδιά. Άπειρα χρόνια στο χώρο της διαφήμισης. Δεν ξέρω κι εγώ να τα μετράω. Είναι φοβερά παιδιά, ξέρουν και από μουσική. Έχουν βάλει εκεί και την τεχνητή νοημοσύνη και κάνει δουλειά, οπότε επιλέγεις Zandvoise αυτό.

Τώρα αυτός ο δίσκος, θα σου πω για αυτό το δίσκο. Σιγά μην δεν σου πω σήμερα, σήμερα μόνο θα μιλάω. Δεν ξέρω αν θα ακούσεις τίποτα από μουσική. Πατάω διαρκώς πάνω στα κομμάτια, αλλά το επιτρέπω στον εαυτό μου γιατί έτσι. Γιατί είναι το φινάλε μου γι' αυτό. Λοιπόν, αυτός ο δίσκος του Μάνου Λουίζου, μετά θα πω μεγάλη κουβέντα, είναι από τους πιο επιδραστικούς της ζωής μου γενικά. Είναι συγκλονιστικός, είναι 30 διασκευές τραγουδιών του Μάνου Λουίζου. Και όταν κυκλοφόρησε, αιμονή.

ακούσει αυτό τον δίσκο, αν δεν τον έχεις ακούσει ήδη, και να θυμάσαι ότι την πιο όμορφη θάλασσα δεν την έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Είναι στίχη Ναζίμ Χικμέτ, Γιάννης Ρίτσος, τι λέμε τώρα, μουσική Μάνος Λουίζος. Στα ταξίδια μας λοιπόν, στα ταξίδια σου.

Λοιπόν, σύντομη διακοπή για διαφήμιση. Είμαι η Πάστα Φλόρα, μαζί σου μέχρι και τις 10.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Στίγμα.
4: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλώστες μου, καλησπέρα. Είμαι η Πασταφλώρα. Τρίτο ημέρο. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα. Και να σούνω σε άλλα βεριτά. Και πάλι από το πιο πιάνω. Κάτσε ξαναπώ, περίμενε. Και πάρλα πιο πιάνω. Είδες. Και είναι μία από τις αγαπημένες μου διασκευές. Αφάνταστα πετυχημένη και ευστοχή. Έχει δανειστεί και λίγο το θέμα από τον Ονό. Είναι σπικίζεις.

πολύ αλκοόλ, γιατί πίναμε, τι ήταν. Θυμήθηκα τι ήταν, παιδιά. Ήταν καραντίνα. Και ερχόσασταν και στο στίγμα.

διαγράψουμε αν θέλεις. Στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram με βρίσκεις. Είμαι η Φένια Ρουκανά φυσικά. Ανοίγεις πάνω, δεν συγγράψεις πως το Φλόρα. Ελληνική χαρακτήρα, ζητάς τραγούδι, ό,τι θέλεις παιδιά, είμαστε στη free αέρα. Ναι, και το Μάρλι ξέχασα, το σκυλάκο της Έλενας. Καλά, σωστό, το έφερε και το Ζαχαρία εννοείται.

της γίνοντας μια σπουδαία καλλιτέχνητα στην ακμή της. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας είναι τόσο εύκολο να κρίνουμε τόσο αυστηρά τις αδυναμίες των ανθρώπων.

0: Αυτό το αγόρι που λες.
1: Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ράβει.
0: Αυτό το αγόρι σήμερα γίνεται 45 χρονών, παιδιά.
1: Στους δρόμους της Όλγας, στα μέσα φλεβά.
0: Χρόνια πολλά στο Λέξ.
1: Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος
0: θα το πάρει. Ευτυχισμένες μέρες.
1: Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει.
0: Από ένα δίσκο που πολύ αγαπάω, το Άρτε Ποβερά.
1: Θα γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος.

0: No pan intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπάρξη.
1: Ο Λέξης λοιπόν που λες.
2: Για δες.
1: Πες τον mainstream, πες τον ό,τι θέλεις.
2: Ποια είναι.
1: Εγώ τον αγαπάω πολύ.
2: Κολλάει το κεφάλι μου, φίλε.
1: Και τον άκουσα και σήμερα. Σήμερα. Τον άκουσα και φέτος. Live, δεν τον είχα ακούσει ποτέ.
0: Το κορίτσι έχει οικογένεια δεμένη. Πάντα ένα σπίτι να την περιμένει. Το αγόρι μεγάλο αλλιώτικα και κάποια παράδοση.
1: Έχει ένα εξαιρετικό κοινό.
0: Το κορίτσι πιστεύει στη φύση.
1: Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Είχε πάρα πολλού γονεί, οικογένειε με παιδάκια. Παιδάκια τώρα δεν σου λέω 10-15. Στα καρότσια μωρά.
0: Από τη Γαλάτσα στη Βαρκελόνη. Από του κρυσμού ω τι άκρε.
1: Αυτό το κοινό που λέω εγώ, το συμπεριληπτικό. Γιατί λέω πάντα ότι. Καταλαβαίνει πάρα πολλά πράγματα για τον καλλιτέχνη, αν παρατηρήσει το κοινό του.

0: χορεύει για...
1: Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλο και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.
2: Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

0: music and I love the jazz.
1: If I never played any
2: Bonjour about architect Popo.
0: All music is jazz music.
2: Είναι δίσκος μου πλάζ σου γλαλούν. Μια παραλία στο φεγγάρι. Μια παραλία ερημική, ε, που θα χτίζαμε εκεί αυτό.
0: Every tune that's played in jazz.
2: Και έχει κυβερνήσει αύριο, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται στα μέσα μας και στα έξω μας.

ωραίο πράγμα να είσαι ένα τραγούδι που δεν ξέρεις τι είσαι. Είσαι και λίγο jazz, είσαι και λίγο trip hop, είσαι και λίγο ηλεκτρονική και σε αγαπάνε και όλοι, κατάλαβες. Αυτά τα του χαμελέοντα τα αγαπώ. Και στη ζωή και στη μουσική. Γκαουντί είναι αυτό, εξίσου του χαμελέοντα κι αυτό. Πήγα να πω κάτι άλλο.

εδώ είμαι και νομίζω προλαβαίνουμε άλλο ένα. Αυτό είναι ένα κόλλημα το τελευταίο μήνα. Μήνα, ναι, ναι. Όχι. Το προηγούμενο είναι.

0: Για αυτά που μαθαίνουμε τέλος πάντων στην πορεία.
1: Πάνω μου κλαίγε. Και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε.
0: Είναι ο κύριος Κάπα. Που πάμε λέγε. Τώρα ξέρεις τι θέλω να βάλω μετά, αλλά έχει διαφήμιση, δεν προλαβαίνω. Τρύπες. Τρύπες έπρεπε να βάλω μετά. Λοιπόν, άκουσα το τελευταίο ημίωρο, δεν έχω επιλέξει κανένα κομμάτι. Θα βάλω ό,τι μου έρθει. Το άφησα τελείως ελεύθερο. Για προσθήκες και τα λοιπά. Οπότε, σκέψου το διάλειμμα, μου στέλνεις ένα μήνυμα, μου λες βάλει αυτό. Θα το βάλω.

Λοιπόν, στο Θεοδάκη, τέλος τρίτου ημιώρου, μία μικρή διαφημισούλα. Επιστρέφω τέταρτο και τελευταίο μου ημίωρο. Είμαι η Πάστα Φλόρα, μαζί σου μέχρι και τις 10.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation Aegis.
9: Stigma Radio.
10: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zando Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.
11: Καλησπέρα και πάλι. Είμαι η Πασταφλώρα. Και αυτές είναι οι τρύπες. Ζητήστε κάνετε φτωγό. Για το κόρι της που οδηγάει αποβολή, μα χώρα με βροχή. Βρέχει έτσι.

0: Μάγκος κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα. Στις 97,6 και εσύ να μου άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου ή τέλος πάντων έπεσες πάνω μου.
1: Ακούω την αγάπη.
0: Είναι τελευταία εκπομπή.
1: Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη.
0: Και σε αυτό το ημίωρο δεν έχω επιλέξει κάτι. Και βάζω μουσικές των ακροατών. Και φυσικά είστε πονηροί και πονηρές. Και μου στέλνετε ελληνικά. Και ξέρετε ότι δεν μπορώ να πω όχι. Και τα βάζω. Και καλά κάνετε.

δεν είναι καταπληκτικό να ξέρεις ότι μπορείς να βάλεις ό,τι μουσική θες και δεν θα πουληθείς. Σπύρο, καλησπέρα.

Λοιπόν, αυτό μου το ζήτησε ο Τιμός. Ακόμα περπατάω. Γιάννης Αγγελάκας. Αισιόδοξο. Καλά, το επόμενο που μου το έχει ζητήσει, φίλη μου η Έλενα, είναι ό,τι να είναι σε σχέση με αυτά. Αλλά πολύ μου αρέσει αυτό.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ επίσης στο Ζάντε Wise και συγκεκριμένα στο φίλο μου το Γιάννη το Λεφτάκη, που με στήριξε εξ αρχής και με ξέρεις κάτι άλλους έτσι χορηγούς περιστασιακά. Ήταν ο πρώτος και ο βασικός σταθερός μου. Το Sandwise έχει πάρα πολύ μεγάλη πείρα, πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση σε αυτό που κάνει. Οπότε όπως λέω συχνά επιλέγεις Sandwise και επιλέγεις σοφά. Άντε να το πω μια τελευταία φορά. Πες το Γιάννη.

είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμά.

Νομίζω ότι έχω κολλήσει πάρα πολύ με τους Fontaines DC. Η αφορμή ήταν αυτό το track. Όταν άκουσα το Starbuster, λέω τι είναι αυτό.

0: Η οποία ετοιμάζουν δίσκους, το είπα και την προηγούμενη φορά, με τη Ροζαλία. Τη Ροζαλία, αν είναι δυνατόν. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει.
1: Look at your face, mate.
0: Ότι κοντεύει 10 και εγώ πρέπει να σας χαιρετήσω. Πώς θα το κάνω αυτό?

Τι κομματάρα είναι αυτή. Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω να ευχαριστώ το, τις ευχαριστίες μου. Γιατί είστε πολύ. Πίσω από τον πρώτο άνθρωπο, ξαναλέω, που με έφερε στο σταθμό, που είναι ο Σπύρος Χαουσμός, είναι ο Λευκαδίτης, και που με εμπιστεύτηκε. Εν συνεχεία στο στίγμα, φυσικά, που τόσα χρόνια είμαι απολύτως ελεύθερη να επιλέγω ποια μουσική θέλω να εκφράζομαι, χωρίς καμία μα καμία ένσταση, χωρίς όρια. Ήμουν πολύ τυχερή, η αλήθεια είναι αυτή. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον καθένα, στην κάθε μια ξεχωριστά, που επικοινωνούσατε τακτικά ή και όχι τόσο μαζί μου.

παίξει αυτό και θα βάλω άλλο ένα. Ε? Ναι, δεν προλάβει. Θα το φορέσω. Λίγο κλαμπίνι δεν βάλαμε. Εντός την φίλη μου η Έλληνα για να φύγω χαρούμενη, λέει. Η αλήθεια είναι ότι με περίμενα πολύ προσωπικά κλαψιάρα.

Εγώ κάπου εδώ πρέπει να σε αφήσω. Θα σου στείλω ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλί ραδιοφωνικό. Εύχομαι να έχεις ένα ωραίο φθινόπωρο, ένα γλυκό χειμώνα, να ακούς πολύ μουσική.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Γουάις. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: my radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining experience.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: It's Father's will.
1: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Αποκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.asπαίξουμεμίλα.gr.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Here's the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
1: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Αποκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: is the heart of the beast.
1: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr